Mississippi. ¿Qué es eso? ¿El rey? ¿El rey de qué? ¿El rey de dónde?

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

You have a good heart, a golden soul. I can't believe.

0: It's a smile that promises forever. You brought so much good memories and much more to come.
1: Πειραιάς. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Ηλίας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπέρ

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Και τώρα, τι κάνουμε?
1: Γράφουμε δίσκο.
0: Όντως. Ω, καλά.
2: Τέσσερα.
3: Τι τέσσερα?
4: 90,4. Κανάλι 1.
5: Είσαι παιδί μου πειρασμός, σεισμός. Αι, αι, αι, αι, αι, στο μαχαμόγελο κορμί, χαμή.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για ακταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Μανιά τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ακριβώς 10 και 6 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1 στους 90,4. Μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουμε συντροφιά με θέματα από την επικαιρότητα η οποία δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη λόγω των πυρκαγιών αλλά και τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων Bell που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους της πρώτης γραμμής, έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα συντονιστή εναέριας κατάσβεσης. Ωστόσο, θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε και σε θέματα πιο ανάλαφρα και χρηστικά και να ακούσουμε πολλή μουσική. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, μηνύματα, σχόλια, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki-kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Ξεκινάμε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας και καλή σας ακρόαση.

Παρόλη λοιπόν τη δύσκολη επικαιρότητα, ο μήνας δεν ξεχνάμε είναι Αύγουστος, για πολλούς ξεκινούν ή ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλοκαιρινές τους διακοπές και η άδειά τους από τις συνηθισμένες τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους. Πάμε να δούμε την κίνηση λοιπόν, ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η ακτή Τζελέπη είναι με πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία, όπως η ακτή Ποσειδώνος, η Γούναρη, η Αριστίδου, η Τσαμαδού στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως, όπως και η Καραολή Δημητρίου με το ύψος της Γούναρη. Ελευθερίου Βενιζέλου από Γούναρη ως Εθνικής Αντιστάσεως επίσης, η Αλιπέδου, η Κόνονος. Γενικά βλέπουμε ότι έχει κίνηση ο Πειραιάς αυτή την ώρα και είναι πάρα πολύ φυσικό, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται στο λιμάνι για να ταξιδέψει με τα πλοία της γραμμής, που θα τους πάνε σε όμορφους καλοκαιρινούς προορισμούς και να ξεφύγουν λίγο από την ένταση αλλά και τις κοτούρες της καθημερινότητάς μας. Το εορτολόγιο μας σήμερα γιορτάζει ο Ολύμπιος, η Σαλόμη και η Σαλώμα. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 6:29 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8:32. Πρόκειται για μια σελήνη 19 και 3 ημερών. Και φυσικά πριν λίγες ημέρες είχαμε και την πανσέλινο του κόκκινου λαφιού που μας χάρισε μοναδικές στιγμές στον ουρανό, τον Αττικό και όχι μόνο. Να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε στο κανάλι 1 στους 90,4.

Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο, στο κανάλι 1, στους 90,4. Στο μικρόφωνο είναι η Αθήνα Δεβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργος Καρίδης. Μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, σχόλια, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο στούντιο papaki-kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441-6. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα, όπου το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. Το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο. Το 1951 ιδρύεται η Νέα Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζίμπεϊ και Μιχάλη Κυρκού. Το 1981 οι ελεκτές εν αέριας κυκλοφορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. Το 1989 αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Το 1996 Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 μέτρα κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο το ρεκόρ Guinness ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά 33 πόντι σωματικού ύψους 1,70 και ύψους που υπερεύει 2,02 μέτρα. Τώρα σε γεννήσεις, σαν σήμερα είχαμε το 1811 τον Ελίσα Ότις, Αμερικανό εφευρέτη του ασανσέρ. Μπράβο του, να είναι καλά, αυτό που εφήβρε ήταν καταπληκτικό για μας που τα μεγαλοκορίτσια τώρα που δυσκολευόμαστε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Το 1940 γεννήθηκε ο σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής ο Αντώνης Καλογιάννης, ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει και προσωπικά και μάλιστα ο ξαδελφός μου, ο οποίος είναι μουσικός και μαέστρος, ήταν προσωπικός του μαέστρος επί πολλά έτη και μου έχει πει τα καλύτερα για εκείνον. Το 1966 γεννήθηκε ο Χρήστος Χωμενίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Τώρα σαν σήμερα, το 1973, πέθανε ο Ηλίας Βενέζης, ο Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Επίσης ο Ανδρέας Εμπειρίκος, σαν σήμερα έφυγε το 1975, πρόκειται για τον Έλληνα σουρεαλιστή, ποιητή και ψυχαναλυτή. Και το 1979 έφυγε ο Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος, όπου είχε γράψει και την Μενεξεδένια Πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο μέτωπο της Πυρκαγιάς, όπου από την Παρασκευή είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Έχουν καεί σπίτια, ειδικά στο Πόρτο Γερμενό και στο Προσίλι και αλλού βέβαια και στη Φωκίδα. Έχει φτάσει και ως τη Ψάθα, στη περιοχή του Λεποχωρίου. Δυστυχώς είχαμε και το τραγικό θάνατο των δύο πιλότων μας, του Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή, χθες το απόγευμα. Μια πραγματικά πολύ τραγική στιγμή. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμη μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίζονται σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα, προκειμένου να περιορίσουν κάθε νέα αιστεία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Είναι καλό που από χθες το βράδυ οι άνεμοι έχουν μειωθεί σημαντικά, ωστόσο πολλές φορές η φωτιά εξελίσσεται και αναζωπυρώνεται. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και ανάγκασε, όπως ήταν φυσικό, τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Αυτή την ώρα 12 εναέρια μέσα πραγματοποιούν ρήψεις σε διαφορετικά σημεία της τεράστιας περιμέτρου της Πυρκαγιάς. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας, με δυνατότητα διάθεσης έως και 28 μέσων. Όπως επεσήμανε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο αριθμός των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων που μπορούν πράγματι να επιχειρήσουν εξαρτάται από τις καιρικές και επιχειρησιακές συνθήκες, τον ανεφοδιασμό, τους τεχνικούς ελέγχους, καθώς και την αξιολόγηση των κυβερνητών όταν προσεγγίζουν την περιοχή. Γι' αυτό είδαμε και κάποιες ημέρες πριν, και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή το πρωί, όπου οι άνεμοι ήταν αρκετά αυξημένοι, τα μποφόρ ήταν πάρα πολλά στην Αττική και όχι μόνο, δεν μπορούσαν τα ελικόπτερα, γενικώς τα αεροσκάφη αυτά που μπορούν να συνδράμουν στις πυρκαγιές, να πετάξουν και να προσπαθήσουν να κατασβέσουν ό,τι μπορούσε να κατασβεστεί, γιατί ο άνεμος ήταν τόσο πολύς και η φωτιά ανεξέλεγκτη. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει και ομάδα δευκαλίων. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Παράλληλα, δυνάμεις της Ελλάς και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς, ενώ και η λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος. Τώρα στην περιοχή Κανδύλη έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Ακόμα δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τις ακριβείς ζημιές που έχουν προκληθεί. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, έναν οικισμό με περίπου 20 με 30 σπίτια, πολλά από τα οποία είναι εξοχικές κατοικίες. Παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, υπήρχαν κάτοικοι που παρέμειναν στο σημείο προκειμένου να δώσουν τη δική τους μάχη με τις φλόγες. Είναι αυτό που έχουμε πει, ότι ο κάθε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή με την αδρεναλίνη του που αυξάνεται θεωρεί ότι μπορεί να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί και λέει θα παραμείνω στο χώρο μου για να σώσω το σπίτι μου, το βιός μου, που πολλές φορές δυστυχώς έχουμε πολύ άσχημα και αρνητικά αποτελέσματα. Τώρα, γύρω στις 7.30 το πρωί, όταν το πύρινο μέτωπο πέρασε από τον οικισμό, άρχισε να κατευθύνεται προς το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Σε εκείνο το σημείο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια γραμμή άμυνας, περιόρισαν την πυρκαγιά, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο για το μέτωπο να περάσει πάνω από το στρατιωτικό πεδίο βολής. Η φωτιά αναγκάστηκε έτσι να κινηθεί βορειότερα, με κατεύθυνση προς τη Νέα Πέραμο. Το πρωί είχαμε μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνταν οι κάτοικοι του Κανδυλίου, της Αγίας Σκέπης και της περιοχής Μπόσικα να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Νέα Πέραμο. Η έκταση που έχει διανύσει η πυρκαγιά από την περασμένη Παρασκευή προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η απόσταση από το Κανδύλι ως τη Νέα Πέραμο είναι μικρότερη από 10 χιλιόμετρα, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα 24 ώρα.
Πίσω από την περιοχή βρίσκονται οι πρόποδες του όρους Πατέρα, εξακολουθεί να καίει ένα ιδιαίτερα ενεργό μέτωπο, το οποίο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρακολουθούν διαρκώς. Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες συνοδεύουν βαρέα οχήματα της περιφέρειας, της πολιτικής προστασίας και του Δήμου, μπουλντόζες και άλλα χωματουργικά επιμηχανήματα επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες με στόχο να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι, στα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά.

0: φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου. Με προδιαγραφές DIN 13164 2022. Καθώς και έτοιμα κτέο-κίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
5: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
6: Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο η Αθήνα Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο μέσο Viber στο 6951-904-904, μέσω email studio papakikanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441-6. Όπως έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, είχαμε χθες το τραγικό γεγονός όπου 2 νεκροί και 2 τραυματίες είναι ο απολογισμός της χθεσινής σύγκρουσης ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Όλα έγιναν όταν τα 2 ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο κατάσβεσης συγκρούστηκαν μεταξύ τους, όπως φαίνεται και από το βίντεο ντοκουμέντο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής. Από τη σύγκρουση των 2 ελικόπτερων τύπου Bell διασώθηκαν με ελαφρά τραύματα ένας Βρετανός και ένας Έλληνας. Από το σοκαριστικό βίντεο της σύγκρουσης και την συντριβή των 2 ελικόπτερων. Φαίνεται ότι το 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιεί πτήσεις εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από τις κορυφές των δέντρων, δίπλα από το σημείο όπου υψώνονται καπνοί. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου καταγράφεται η σφοδρότατη εναέρια σύγκρουση. Η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και ενώ τα 2 ελικόπτερα επιχειρούσαν στην περιοχή. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των 4 μελών των πληρωμάτων. Ένα από τα πληρώματα κατάφερε να επικοινωνήσει σχεδόν αμέσως με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, με τον κυβερνήτη και να λέει ότι και ο συγκυβερνήτης του ήταν τραυματισμένοι. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση περισυλλογής των μελών των πληρωμάτων. Οι 2 χειριστές, ο Έλληνας και ο Βρετανός, εντοπίστηκαν ζωντανοί, διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων τους. Δυστυχώς οι άλλοι 2 πιλότοι, ένας Δανός και ένας Έλληνας, εντοπίστηκαν νεκροί. Οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το βίντεο ντοκουμέντο με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων, προκειμένου να συμπεράνουν πώς φτάσαμε στην τραγωδία. Μιλώντας στο Μέγκα, ο εμπειρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πιλότος Παντελής Φραγκούλης τόνισε πως εφόσον και τα 2 ελικόπτερα έκαναν ρήψη νερού, κανένα από τα 2 δεν θα μπορούσε να λειτουργεί ως συντονιστικό. Όπως εξήγησε, απαγορεύεται ρητό στο συντονιστικό ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν αξιωματικοί της πυροσβεστικής να πετάει στο ίδιο ύψος με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα, καθώς οφείλει να βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο βίντεο, τα πέδιλα του ελικοπτέρου που βρισκόταν ψηλότερα χτύπησαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς τον κύριο έλικα του ελικοπτέρου που βρισκόταν από κάτω. Η μοιραία αυτή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο ελικόπτερο να πέσει ακυβέρνητο προς το έδαφος, ενώ το δεύτερο κατάφερε να πραγματοποιήσει προσγείωση έκτακτης ανάγκης. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν ήδη καρέ-καρέ το εν λόγω υλικό. Βασικό ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν οι χειριστές έχασαν την οπτική επαφή λόγω τυφλού σημείου που δημιούργησαν οι καπνοί στην περιοχή ή αν υπήρξε κάποιο τραγικό σφάλμα στη συνεννόηση και τους ελιγμούς των ελικοπτέρων. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε.
7: Πάμε στα καμένα, στον ημιτό και στην αυλώνα. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και

Ένα υπέροχο κομμάτι από τον Λαβρέντι Μαχηρίτσα μουσική, στίχη Μιχάλη Γκανά, όπου τραγουδάει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος του κάνει δεύτερες βασικά, έτσι Δημήτρη. Το έχουμε πρωτακούσει το 1993, ήταν στο δίσκο «Ρίξε κόκκινο στη νύχτα». Ένα φανταστικό τραγούδι που ήρθε και έδεσε πάρα πολύ με τη σημερινή ημέρα, την δύσκολη σημερινή ημέρα, λόγω των πυρκαγιών αλλά και των απολειών που είχαμε. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε συνολικά 33 συλλήψεις μέσα σε μόλις 5 μέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια. Οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Παράλληλα, 22 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στην Αργολίδα, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, προκλήθηκαν σπινθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιάς. Για την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 υπέτη. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, όπως η χρήση τροχού. Στη Κεφαλονιά έγινε σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στη Πυρκαγιά, στη Βιωτία, ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο, σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ανακοινώσεις, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου. Τέλος, επισημάνθηκε ότι από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και σήμερα έχουν εκδηλωθεί συνολικά 220 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία. Τώρα, να πάμε σε ό,τι δήλωσε το πρωί, μιλώντας στο Sky, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Είπε ο κύριος Λέκας λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση, αναφερόμενος φυσικά στις φωτιές που πλήττουν τη χώρα, και πρόσθεσε ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Είπε πρόκειται για μια κλιματική κρίση την οποία αναμέναμε μετά από 2-3 δεκαετίες, αλλά ήδη τη βιώνουμε εδώ και 6-8 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε ακραία φαινόμενα, μεγάλες περιόδους ξηρασίας, υψηλότατες θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θυελλώδεις ανέμους και στη συνέχεια θα έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία έπονται συνήθως. Όλα αυτά δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα δασικών πυρκαγιών και μάλιστα μεγάλου αριθμού δασικών πυρκαγιών, επισήμανε ο κύριος Λέκας. Τόνισε βέβαια ότι τα ακραία φαινόμενα θα είναι πιο συχνά και θα αναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Σημείωσε επίσης για τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία ότι ενώ θα μπορούσαμε και είχαμε περισσότερα εναέρια μέσα από κάθε άλλη χρονιά φέτος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πυρκαγιά, είδαμε όλοι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων. Ερωτηθείς για το πώς μπορεί να σβήσει μια τέτοια πυρκαγιά, τόνισε πως αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε. Χρειάζονται νέες μεθοδολογίες διαχείρισης. Το πράγμα δεν είναι απλό. Όταν σου λέει ένας καθηγητής του Βεληνεκούς, έτσι, του Ευθύμιου Λέκα, ότι προβληματιζόμαστε για το πώς μια τέτοια πυρκαγιά μπορεί να σβήσει και ψάχνουμε νέες μεθοδολογίες διαχείρισης, καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ας ελπίσουμε αυτή η καλυτέρευση των ανέμων, η μείωση των ανέμων να φέρει και καλά αποτελέσματα στο μέτωπο των πυρκαγιών και σιγά σιγά να τις δούμε να σβήνονται.

0: Αυτές τις ημέρες έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες των ηρωικών προσπαθειών αλλά και των μαχών που δίνουν στις πυρκαγιές οι πυροσβέστες μας. Αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά δίνουν μάχη για να σώσουν το βιός αλλά και τα δάση μας λόγω των πυρκαγιών που τα τελευταία 24 ώρα πλήττουν τη χώρα μας. Μια πολύ όμορφη και αξιέπαινη πρωτοβουλία έχει λάβει ο Δήμος Πειραιά. Και ιδιαίτερα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με την εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, στη ΜΑΠ, την κυρία Ελίνα Βερικάκη. Κυρία Βερικάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Διαβάζουμε ότι ξεκινάτε μια προσπάθεια συλλογής ειδών για τους πυροσβέστες μας, όπου θα μπορούν οι συνάνθρωποι μας...
1: Είναι γνωστό ότι ο Δήμαρχός μας είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Το Γραφείο λοιπόν Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, Πειραιού στη ΜΑΠ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας, Πειραιάς ΔΥΠ, κάνουμε μια ωραία δράση. Συγκεντρώνουμε είδη διατροφής και πόσεις για τους ήρωες πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, και που πρέπει να τους θυμόμαστε όχι μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη. Να σας πω λίγο τι θέλουμε.
0: Βεβαίως,
1: να μαζέψουμε. Συγκεντρώνουμε, η δράση αυτή θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Θα μαζέψουμε πορτοκαλάδες, βυσινάδες, χυμούς, κρακεράκια, νεράκια κάτω από το γραφείο, κάτω από το Δημαρχείο που είναι βρίσκεται το Γραφείο Εθελοντισμού. Και θα δοθούν τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που θα επιχειρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου την κατάσβεση των πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Που ελπίζω να σταματήσει εδώ όλο αυτό το κακό που έχει γίνει.
0: Και εμείς το ελπίζουμε. Οπότε έως τις 7 Αυγούστου. Οπότε μπορεί...
1: Είναι έως τις 7 Αυγούστου. Η διεύθυνση είναι με πλατεία Κοραή Δημαρχείο.
0: Δραγκάτσι 12.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, τα είδη αυτά μπορεί ο οποιοσδήποτε Πειραιώτης και μη έτσι να τα φέρνει σε εσάς. Εσείς θα συγκεντρώνετε στο Γραφείο Εθελοντισμού.
1: Και θα παραδοθούν στην πυροσβεστική του Πειραιά και από εκεί και πέρα η πυροσβεστική θα τα διανύμει όπου εκείνη κρίνει.
0: Ωραία. Πολύ όμορφη.
1: Που αφορά βέβαια εννοείται τους πυροσβέστες και τους εθελοντές πυροσβέστες. Θέλω να προσθέσω ότι ο εθελοντισμός είναι μια από τις πιο σημαντικές εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. Σε μια περίοδο λοιπόν όπου οι πυροσβέστες και οι εθελοντές πυροσβέστες δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους σε αυτό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών, είναι χρέον όλων μας να σταθούμε στο πλευρό τους.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία, κυρία Βερικάκη.
1: Καλούμε λοιπόν τους δημότες, τους συλλόγους και όποιον μπορεί να βοηθήσει ενεργά σε αυτή τη δράση, προσφέροντας ό,τι μπορεί από το υστέρημά του.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Η δύναμη της κοινωνίας μας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στη συνεργασία και τον εθελοντισμό. Οπότε όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Βερικάκη. Αυτό το μήνυμα σήμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Γιατί έχει καεί και μιας φίλης και μέλος εθελοντικής μας ομάδας στο σπίτι, στο Πόρτο Γερμενό, και βιώνουμε όλη μια άσχημη κατάσταση.
0: Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς...
1: είναι καλά στην υγεία τους, αλλά το θέμα είναι ότι... Κάκι ολοκληρώς η περιουσία.
0: Δυστυχώς όλοι έχουμε έτσι κάποιους γνωστούς ή φίλους που εκεί στο Πόρτο Γερμενό ή στο Προσίλι είχαν σπίτια και εγώ έτσι έχω κάποιους φίλους οικογενειακούς και δυστυχώς έχασαν το σπίτι τους. Πολύ άσχημα αυτό.
1: Είδατε, όλες, κάθε οικογένεια θα υπάρχει κάποιος γνωστός δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια είναι οι πυροσβέστες που χάθηκαν και οι άνθρωποι αυτοί που ήταν στα ελικόπτερα. Δυστυχώς είχαμε και αυτές τις απώλειες. Τι να ευχηθώ, υγεία και όπου μπορούμε να βοηθάμε με τον εθελοντισμό να το κάνουμε.
0: Αυτό. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Βερικάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε για αυτή τη δράση.
0: Πάντα το κανάλι να είμαστε κοντά σας,
1: πάντα,
0: το ξέρετε.
1: Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πάντα στην πύλη μας, εννοείται. Ευχαριστούμε και τον κύριο Βουράκη, τον πρόεδρο, και όλους εσάς που τρέχετε και αγωνίζεστε για το καλύτερο. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε παρέα μιλώντας για την επικαιρότητα. Ελπίζω σιγά σιγά μετά την σκληρή επικαιρότητα να πάμε και σε άλλα πιο ευχάριστα ή ίσως και πιο χρηστικά θέματα. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω email studio@kanali1.gr ή στα τηλέφωνα 210-42-24-441 έως και 6. Μένουμε ακόμα στο μέτωπο των πυρκαγιών, όπου οι αυτοψίες της πληγής από τις φωτιές περιοχές ξεκινούν άμεσα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και πρόσθεσε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα, όπως είπε ο Υφυπουργός μιλώντας στο Earth News, και υπογράμμισε ότι για κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%, όπως προείπαμε, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία θα φτάσει έως και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Ο Υφυπουργός εξέφρασε τη συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο πιλότων, των ελικοπτέρων Μπέλ στη Ψάθα, καθώς και των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Τιμούμε αυτούς τους πέντε ήρωες που έπεσαν στη μάχη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέφερε και σημείωσε ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που μέσα σε λίγες ώρες είδαν τη ζωή τους να αλλάζει. Ο κ. Κατσαφάδος χαρακτήρισε την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ως μια άνηση μάχη απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως εξήγησε ιδιαίτερα ισχυρή άνεμη των προηγούμενων ημερών σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Βιωτία και η Δυτική Αττική δεν επέτρεψαν την έγκαιρη και συνεχή επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων μέσων, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στόλους πυρόσβεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις επιχειρήσεις τώρα που επλήγησαν, ανέφερε ότι θα υπάρξει αντίστοιχο πλαίσιο στήριξης. Οι ζημιές στις κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς.

Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί αύριο το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην Υπουργού και κορυφαίου στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που άφησε τη τελευταία του πνοή χθες το απόγευμα σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθεί αναμένεται να τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται να εκφωνήσει τον επικίδιο. Μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας, θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή στις 3.30 χθες το μεσημέρι, ήσυχα στο σπίτι του στην Αθήνα. Μάλιστα, κατά μια τραγική ηρωνία της τύχης, άφησε την τελευταία του πνοή την ημέρα των γενεθλίων του. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μίλησε για έναν σταθερό και διαρκώς προσιλωμένο στη θεσμική ακεραιότητα πολιτικό. Στη δήλωσή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης. Στη μακρά πορεία του από τις κέραιες θέσεις που υπηρέτησε στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως και στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Παιδείας και Εμπορίου, άφησαν εξίτηλο αποτύπωμα επιδεικνύοντας γενναιότητα αλλά και διορατικότητα. Με γνώρισμά του την αφοσίωση στη δημοκρατία και στην παράταξη και με προσωπικό ήθος που αναγνώριζαν φίλοι και αντίπαλοι. Τώρα χθες είχαμε και μια άλλη μεγάλη απώλεια. Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της. Η οικογένειά του ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη την απώλεια του, γνωστοποιώντας ότι η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Ο Λάκης Χαλκιάς, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και διάδοση της μουσικής παράδοσης της χώρας. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά, αποτείοντας φόρο τιμή στη μακρόχρονη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι και τη μουσική παράδοση. Σε δήλωσή της αναφέρεται στη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, στο ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική, ενώ απευθύνει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Υποχωρούν περαιτέρω από σήμερα ισχυροί άνεμοι, την ώρα που υδράργυρος ανεβαίνει, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο καιρός θα είναι έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός είναι έθριος, οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα τώρα με τους μετεωρολόγους, η χώρα εισέρχεται αυτή την εβδομάδα σε μια πιο θερμή περίοδο. Θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί και τα φαινόμενα θα παραμένουν περιορισμένα. Την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 36 με 38 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πολύ κλειστές και ευπαθείς στη ζέστη περιοχές δεν αποκλείεται και λίγο παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η εβδομάδα θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, παρατεταμένη ηλιοφάνεια και περιορισμένα φαινόμενα. Το Μελιτέμι θα εξακολουθήσει να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στο Αιγαίο, αλλά με σαφώς μικρότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου ήταν άπειρα τα βιντεάκια σε social media, όπου βλέπαμε ειδικά τα κλειστού τύπου πλοία και τους φοβισμένους επιβάτες να σταυροκοπιούνται, να κάνουν μετό, να φωνάζουν. Μόνο καντήλι και λιβανάκι δεν είχαν να ραντίσουν οι άνθρωποι. Πραγματικά ήταν απίστευτα τα Μελιτέμια. Πολλές φορές υπήρχαν και βίντεο, ειδικά και από την Τίνο, με ανθρώπους, όχι μόνο Έλληνες αλλά και τουρίστες, προσπαθούσαν να περπατήσουν και να, με μεγάλη δυσκολία να κατέβουν κάποια σκαλιά, τους έπαιρνε πραγματικά ο αέρας. Ας ελπίσουμε έστω και λίγο οι άνεμοι να κοπάσουν, όσοι έχουν πάει διακοπές να περάσουν όμορφα και να μπορούν να κάνουν και το μπάνιο τους και να μην νιώθουν αυτή την αίσθηση της αμοβολής που λέω εγώ, όταν είσαι ειδικά σε παραλίες με άμμο στις Κυκλάδες. Όπου και αν είστε λοιπόν, να περνάτε όμορφα εσείς που έχετε φύγει. Συνεχίζουμε εδώ από την συχνότητα του καναλιού 1 στους 90,4 να σας ενημερώνουμε.

Ευτυχώς στη ΣΥΜ είχαμε ευτυχή κατάληξη, όπου βρέθηκαν σόι και οι 8 επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό. Καθώς ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της ΣΥΜΗΣ για τον εντοπισμό 8 επιβαινόντων στο ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από ελευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε ακόμη 4 άτομα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 7. Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, όπου εντόπισαν τελικά και τον τελευταίο αγνοούμενο. Τώρα εδώ διαβάζω ότι κατάφεραν ο άνδρας και η γυναίκα, οι πρώτοι που εντοπίστηκαν, να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη, που είναι πάρα πολύ ησυχή, δηλαδή εκεί είναι σαν κολπίσκος μεγάλος, όπου δεν χτυπούν τα κύματα, πρέπει να έχει πάρα πολλά μποφόρια να κάνει κύμα εκεί. Βέβαια είναι δύσκολο στο να βρεθεί, γιατί όταν είσαι στη θάλασσα και είναι και βράδυ, όπως είναι ο κολπίσκος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις πώς θα κολυμπήσεις, γιατί δεν υπάρχουν φώτα, και να μην πέσεις πάνω στα βράχια, έτσι, πάνω στο τέλος της ακτής. Φαντάζομαι ότι θα έβλεπαν το μοναστήρι του Ταξιάρχη που είναι φωτισμένο και θα κατάφεραν έτσι να φτάσουν. Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε θύματα, τουλάχιστον σε αυτά τα προβλήματα, γιατί νομίζω πέσαν στη θάλασσα όλοι μαζί και λόγω των θυελωδών ανέμων το ιστιοπλοϊκό τους έφυγε, δηλαδή δεν είχαν και τη σκέψη να μείνει κάποιος επάνω. Με αυτά που βλέπουμε συνήθως, που πέφτουν όλοι από τη χαρά τους, χαίρονται, κάνουν διακοπές, και έφυγε το ιστιοπλοϊκό και τελικά βρεθήκαν ναυαγοί όλοι. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τώρα να έρθουμε σε ένα ατύχημα στη θάλασσα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Πόρτο Χέλι, όταν jet ski συγκρούστηκε με βοηθητικό σκάφος τέντερ θαλαμιγού με σημαία Μεγάλης Βρετανίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 31χρονος χειριστής του βοηθητικού σκάφους υπήκοος Νότιας Αφρικής. Μετά τον κατάπλου του σκάφου στο λιμάνι, διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ερμιονίδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η λιμενική αρχή Πορτοχελίου. Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ο 20χρονος ημεδαπός χειριστής του jet ski, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σωματική βλάβη από αμέλεια και διατάραξη της ασφάλειας των πλοίων. Οι έρευνες των λιμενικών αρχών για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της EasyJets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας

0: Il Desto Group. Η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω email studio papaki kanali1.gr και στα τηλέφωνα 210-4224-441 έως και 6. Πάμε λοιπόν να αποφορτιστούμε από την σκληρή επικαιρότητα. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Τέμη Χαμπιλωμάτη, η οποία θα μας πει για δύο θέματα, τουλάχιστον λίγο πιο ευχάριστα από ό,τι μπορώ
5: καλημέρα,
4: να φανταστώ.
5: Θα μιλήσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όχι ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστα, αλλά τουλάχιστον
4: ξεφεύγουμε
5: από
4: λίγο
5: αυτό
4: ναι.
5: Το μαύρο των ημερών. Το ένα θέμα μας αφορά το σύστημα ρευμάτων του Ατλαντικού ωκεανού, γνωστό ως μεσημβρινή ανατρεπτική κυκλοφορία του Ατλαντικού, ή AMOC όπως ονομάζεται, στο οποίο ανήκει και το ρεύμα του κόλπου, το οποίο βρίσκεται σε συνεχιζόμενη εξασθένιση και αστάθεια. Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες, το σύστημα έχει χάσει περίπου το 15% της ισχύως του από τα μέσα του 20ου αιώνα, εμφανίζοντας τη χαμηλότερη ταχύτητα των τελευταίων χιλίων ετών. Αυτό συμβαίνει γιατί η κυκλοφορία του AMOC λειτουργεί σαν ένας τεράστιος διάδρομος μεταφοράς που μεταφέρει θερμό νερό από τους τροπικούς προς τον Βόρειο Ατλαντικό. Εκεί το νερό ψύχεται, γίνεται πιο πυκνό, βυθίζεται και επιστρέφει προς τον νότο. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή έχει διαταράξει αυτή τη διαδικασία, αρχικά γιατί οι παγετώνες της Γροιλανδίας λιώνουν πλέον πιο γρήγορα και δεύτερον γιατί υπάρχει μείωση της αλατότητας του νερού, καθώς το γλυκό νερό που λιώνει αραιώνει το θαλασσινό νερό. Ως αποτέλεσμα, όταν το νερό γίνεται λιγότερο αλμυρό και πυκνό, τότε σταματά να βυθίζεται με την ίδια ευκολία, επιβραδύνοντας έτσι ολόκληρο το ρεύμα. Οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ανησυχούν γιατί πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως η πιθανότητα της κατάρρευσης του ρεύματος είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπολόγιζαν. Ήδη υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια, καθώς το ρεύμα του κόλπου έχει αρχίσει να μετατοπίζεται γεωγραφικά προς τα βόρεια. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί μια μόνιμη ψυχρή περιοχή στον Βόρειο Ατλαντικό, γνωστή ως Gold Bland, η οποία επιβεβαιώνει ότι μεταφέρεται λιγότερη θερμότητα προς τα πάνω. Αν το σύστημα ρευμάτων καταρρεύσει ολοκληρωτικά, οι επιπτώσεις για τον πλανήτη θα είναι καταστροφικές. Αναλυτικά, αν συμβεί αυτό, θα έχουμε δραματική ψύξη της Ευρώπης, με θερμοκρασίες στη βορειοδυτική Ευρώπη και σε χώρες όπως η Βρετανία και η Σκανδιναβία, που θα κυμαίνονται από 5 έως 10 βαθμούς χαμηλότερα μέσα σε λίγες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχουμε ακραίους χειμώνες. Θα ανέβει απότομα η στάθμη της θάλασσας στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, και τέλος θα έχουμε παγκόσμια ανατροπή των βροχοπτώσεων, γεγονός που θα επηρεάσει τους μουσώνες στην Ασία και την Αφρική με άμεση αρνητική επίπτωση για την παγκόσμια επάρκεια των τροφίμων. Ο καθηγητής Μπόερς είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian πριν από λίγο καιρό πως επειδή δεν γνωρίζουμε ποιο ακριβώς επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να πυροδοτήσει την κατάρρευση του ρεύματος, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε τις εκπομπές ρήπων όσο χαμηλότερα γίνεται.
4: Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Και να περάσουμε τώρα στις επιλογές που κάνουν οι τουρίστες σχετικά με τους προορισμούς τους.
5: Αυτό σε γενικές γραμμές, Δέσποινα, είναι ένα πιο...
4: Αθηνά,
5: συγγνώμη. Μας λείπει, Δέσποινα. Είναι ένα πιο χαρούμενο θέμα. Βέβαια και εδώ παρατηρούμε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι προτιμήσεις προς τα νησιά που επιλέγουν οι ξένοι για τις διακοπές τους, σύμφωνα με μια ανάλυση που έγινε στις ακτοπλοϊκές κρατήσεις του έτους 2026, την οποία έρευνα την έκανε η κορυφαία ελληνική πλατφόρμα κρατήσεων, η Ferry Scanner. Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν οι 5 μεγαλύτερες αγορές ξένων ταξιδιωτών. Η Ιταλία διατηρεί την πρώτη θέση με τις κρατήσεις να αυξάνονται, ενώ άνοδο καταγράφουν επίσης η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίθετα, υποχωρούν αισθητά οι κρατήσεις στην Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο όπου η κλιματική

0: Της κρίσης στη Μέση Ανατολή από το Μάρτιο και μετά έχει επηρεάσει ευρύτερα τον προγραμματισμό των διεθνών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων. Ένα σημαντικό έβριμα που προκύπτει από την ανάλυση είναι η ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική της τουρκικής αγοράς, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των 15 κορυφαίων αγορών. Η άνοδος αυτή έρχεται παράλληλα και με τη διευκόλυνση εισόδου που ισχύει φέτος για τους Τούρκους πολίτες σε 12 περίπου ελληνικά νησιά. Από τα ελληνικά μας νησιά, Ιπάρος, Μύκονος, Νάξος, Σαντορίνη και Ίος παραμένουν σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών. Η Μήλος είναι συχνή επιλογή για τους ταξιδιώτες από την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Αμερική. Η Σύφνος για τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Βασίλεια. Ενώ η Σκιάθος επιλέγεται συχνά από τους Ιταλούς και μάλιστα με εντυπωσιακή αύξηση κρατήσεων, αλλά και από τους Βρετανούς. Στην Ιταλική αγορά έχει επίσης αυξηθεί η προτίμηση για την Κό και τη Σύφνο. Στη Γαλλία έχουν ενισχυθεί η Νάξος, η Μύκονος, η Σύρος και η Τίνος, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύθηκε πάρα πολύ η επιλογή για κοντινά νησιά στην Αθήνα, όπως είναι η Αίγινα και η Ίδρα. Ανησυχητική ωστόσο είναι η εικόνα της Σαντορίνης, η οποία παρουσιάζει μείωση κρατήσεων και στις 5 μεγαλύτερες αγορές, με τη μεγαλύτερη υποχώρηση να καταγράφεται στις κρατήσεις από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και οι συνήθειες προγραμματισμού ενός ταξιδιού ανά αγορά. Οι Αυστραλοί είναι αυτοί που κλείνουν τα εισιτήριά τους πριν από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες της πρώτης πεντάδας, κατά μέσο όρο 66 και κάτι μέρες νωρίτερα πριν από την αναχώρησή τους. Και στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι Αμερικανοί. Η απόσταση επίσης φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά και τη μέση αξία των κρατήσεων, καθώς οι ταξιδιώτες από μακρινές αγορές εξακολουθούν να δαπανούν περισσότερα για τις ακτοπλοϊκές τους μετακινήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες αξίες κράτησης μεταξύ των 5 μεγαλύτερων αγορών, με 157 και κάτι ευρώ και 150 αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Ιταλία εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση αξία κράτησης στα 120,39 ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας μία πτώση 7,6% σε σχέση με πέρσι, παρότι αποτελεί την αγορά με τη μεγαλύτερη άνοδο σε όγκο κρατήσεων που φτάνει το 13,6% περίπου.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τέμη Χαμπιλωμάτη, όπου πριν δύο φορές με προσφώνησες Δέσποινα.
0: Ναι, λοιπόν, η Δέσποινα... συγγνώμη.
1: Όχι, παρακαλώ, προς Θεού, δεν έχω κανένα πρόβλημα, είναι αγαπημένη συνάδελφος και φίλη. Η Δέσποινα λοιπόν μας ακούει ιντερνετικά από τη Ροδόπη, παρακαλώ. Να στείλουμε την καλημέρα μας, να περάσει όμορφα τις διακοπές της.
0: Δροσερά.
1: Δροσερά. Μας έχει πει κιόλας τι θέλει να ακούσει. Σε λίγο θα τα ακούσεις, Δέσποινα. Πάμε τώρα σε αυτό που έχουμε ήδη προγραμματίσει και επανερχόμαστε.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες στη ζώνη Σέγγεν. Δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα γραφεία έκδοσης δελτίων ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός της χώρας μας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Οπότε όσοι θέλετε να επισκεφτείτε κάποια χώρα του εξωτερικού, πρέπει να σπεύσετε, να αλλάξετε τη ταυτότητά σας. Ωραίες ήταν οι παλιές αυτές οι μπλε, όπως ονομάζονταν. Ήμασταν και τότε κουκλάκια όλοι μας, γιατί ήμασταν στην εφηβεία. Τώρα οι καινούργιες, τουλάχιστον σαν να μας ψάχνει η Ιντερπόλ, νομίζω πως είμαστε. Κάπως έτσι όλοι, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, ο Φυγάς από την Νεβάδα, από την έρημο της Νεβάδα. Πάμε στη Λουιζιάννα να πιούμε έτσι από ένα βαρέλι ουίσκι και κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς καταφέρουν και μας βγάζουν έτσι. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον όλοι να είμαστε ίσοι ακόμα και σε αυτό.

Η πρώτη εβδομάδα προβολής της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν δεν ήταν απλώς μια επιτυχημένη εμπορική κίνηση, αλλά μια μικρή μελέτη για το πώς διαμορφώνεται σήμερα η κινηματογραφική αγορά, ποια είναι η πραγματική δύναμη του ονόματος ενός δημιουργού και πόσο απέχει τελικά ο θόρυβος των κοινωνικών δικτύων από τη συμπεριφορά του κοινού στις αίθουσες. Η ταινία ξεκίνησε την εισπρακτική πορεία της με 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το πρώτο της τριήμερο, ξεπερνώντας κάθε αρχική πρόβλεψη και χαρίζοντας τον Κρίστοφερ Νόλαν το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του, με εξαιρέσεις ίσως τους μαύρους υπότες. Ωστόσο, εκείνο που αποδεικνύεται ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η δυναμική της όχι μόνο δεν εξαντλήθηκε μετά το εντυπωσιακό πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια. Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής, η Οδύσσεια παρέμεινε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 87 εκατομμύρια δολάρια, σημείωσε πτώση μόλις 30%, ενώ οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις της έφτασαν ήδη τα 639,6 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι σχεδόν η μισή από τους κινηματογράφους, οι μισοί άνθρωποι που επισκέπτονται τους κινηματογράφους, δήλωσαν ότι πήγαν μόνο και μόνο γιατί η Οδύσσεια τους προσέλκυσε. Δηλαδή, το έργο του Νόλαν δεν προσέλκυσε μόνο τους σταθερούς φίλους του σινεμά, οι οποίοι θα πήγαιναν έτσι και αλλιώς να δουν μια καινούργια ταινία. Κατάφερε να επαναφέρει τελικά στις αίθουσες και θεατές που συνήθως απέχουν. Να θυμίσουμε τώρα, πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την εθελοντική δράση που πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιά και το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά, Πειραιά στη ΜΑΠ, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά, όπου συγκεντρώνουν ήδη διατροφής για τους ήρωες, τους πυροσβέστες μας και τους εθελοντές πυροσβέστες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που πρέπει να τους θυμόμαστε όχι μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη. Ήδη μίλησε στην εκπομπή μας νωρίτερα η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού, η κυρία Ελίνα Βερικάκη, για αυτή την προσπάθεια, για αυτή την εθελοντική δράση. Μας είπε ότι τα είδη θα συγκεντρωθούν στο Γραφείο Εθελοντισμού στη Δραγάτση 10-12, στη πλατεία Κοραή, κάτω από το Δημαρχείο, έως τις 7 Αυγούστου. Μπορείτε εσείς που ενδιαφέρεστε να πηγαίνετε πορτοκαλάδες, βυσσινάδες, χυμούς ατομικούς, κρακεράκια, νερά, τα οποία θα δοθούν στα κλιμάκια της πυροσβεστικής που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εθελοντισμού και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πειραιά. Μια πολύ όμορφη δράση όπου θα είμαστε όλοι αρρωγοί. Τώρα, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Αθηνά Δαβαρία, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Γιώργος Καρίδης. Εμείς να σας πούμε

ότι από αύριο και για τις υπόλοιπες 4 ημέρες θα είναι στη συντροφιά σας η Κατερίνα Πρίφτη. Εγώ μπορεί να μπαίνω εμβόλυμα για να μιλάμε με την Κατερίνα για κάποιες ειδήσεις. Μαζί ξανά στην παρουσίαση της εκπομπής θα είμαστε στις 10 με 14 Αυγούστου. Να περνάτε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε. Δυστυχώς οι μέρες δεν μας αφήνουν να είμαστε πάρα πολύ κεφάτοι και αισιόδοξοι, τουλάχιστον να προσπαθούμε. Ας ελπίσουμε όλοι να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε άλλα θύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
5: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα καλά να είναι και καλές διακοπές σε όλους όσοι έχετε ξεκινήσει ήδη να γεμίζετε μπαταρίες εν ώψη της επόμενης σεζόν, ας το πούμε, ο καθένας ανάλογα με το που εργάζεται, πώς εργάζεται και πώς εργάζεται. Βέβαια, το μυαλό όλων μας, τούτους εδώ τις ώρες, αυτές τις μέρες, σε όλους αυτούς που δίνουν μάχη με τις φλόγες, πραγματικά είναι εντυπωσιακά αυτά τα οποία είδαμε, και το κυριότερο είναι εντυπωσιακό το να βλέπεις να καίγεται την πατρίδα σου σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση χωρίς να μπορεί κανείς να παρέμβει, και βέβαια ακόμη πιο θλιβερό το γεγονός ότι χάθηκαν και χάνονται και ζωές σε αυτή την πύρινη λέλαπα που κάθε καλοκαίρι κατατρώει τους πνεύμονες της χώρας μας. Και βέβαια με αυτά τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική και γίνονται, αλλά και στην Βιωτία, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια όσοι ζούμε στο λεκανοπέδιο θα χρειάζεται να κυκλοφορούμε σαν τους βατραχαθρώπους με μια φιάλη οξυγόνου στην πλάτη μας. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως σημαίνει κάθε μεσημέρι για να βάλουμε τις δικές μας πινελιές στα σπορ. Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου του 2026, και είναι μια Δευτέρα η οποία ουσιαστικά μας φέρνει στην καρδιά της UEFA. Στη μία η ώρα ξεκινάνε οι κληρώσεις, μάλλον στην Ιόν της Ελβετίας για Ολυμπιακό και ΑΕΚ, για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, που θα μάθουν αντιπάλους στην κλήρωση των play-offs του Champions League. Η ΑΕΚ είναι σίγουρα εκεί, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της NA Μέγκεν αύριο στο Καραϊσκάκι σε 9 η ώρα το βράδυ, το πρώτο παιχνίδι με ραδιοφωνική μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Του Ολυμπιακός Νέι Μέγγεν, την άλλη εβδομάδα επαναληπτικός, αλλά από σήμερα οι Πειραιώτες θα γνωρίζουν ποια ομάδα, μάλλον το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσουν στα play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λοιπόν, στις 2 η ώρα μπαίνουν στην κλήρωση Όφη και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, Όφη είναι σίγουρα στα play-offs του Europa League. Ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση, την απευθεία, γιατί όλοι θέλουμε να προκρίνονται και να παίρνουμε και περισσότερους πόντους σε ελληνικές ομάδες σε αυτούς εδώ τους προκριματικούς γύρους. Εάν λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει τελικώς να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, θα πέσει στο Conference League, όπου θα βρεθεί στις 3 μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει να ξεπεράσει για να είναι στην κλήρωση, για να παίξει μάλλον play-offs στο Conference League. Θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σόφιας 1948. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, να πούμε ότι θα είναι στο ζευγάρι των ισχυρών και θα αντιμετωπίσει μία εκ των ΛΑΣΚ, Βίγκεκ, Τσέλιε ή Αραράτ. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει αυτό το ζευγάρι, Τσέλιε Αραράτ. Να θυμίσουμε ότι στην Τσέλιε παίζει και ο Λεωνάρντο Κούτρης, Καϊράτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας και την νικήτρια του Άρχος Σαμπάκ. Ο Ολυμπιακός που είναι στο League Path, δηλαδή στο μονοπάτι των ομάδων που συμμετέχουν στο Champions League μέσω πρωταθλήματος και όχι ως πρωταθλήτριες ομάδες. Τέσσερις ομάδες είναι μπροστά του. Δύο ζευγάρια όπου θα κληρωθεί με ένα από αυτά τα δύο ζευγάρια. Την νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στις 18 Αυγούστου στο πρώτο παιχνίδι και 25-26 Αυγούστου, εφόσον έχει ξεπεράσει το εμπόδιο της Νέι Μέγκεν. Σε περίπτωση δε που ο Ολυμπιακός, να το σημειώσω αυτό, βάλω ένα αστερίσκο, που αποκλειστεί από την Νέι Μέγκεν, δεν παίζει play-off στη συνέχεια, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, τα υποψήφια ζευγάρια για τον Ολυμπιακό στην κλήρωση που θα ξεκινήσει σε κάτι περισσότερο από 50 λεπτά είναι αυτό ανάμεσα στην Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt, δηλαδή την ομάδα του Βελγίου, και την Νορβηγική ομάδα, η οποία στο παρελθόν έχει κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Και το άλλο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Σπάρτα Πράγας, την Τσέχικη, και την Λιόν, τη Γαλλική. Ακολουθεί βεβαίως το
η κλήρωση δύο για τον κυπελούχο Όφη και τον φιναλίστ του κυπέλου Ελλάδας τον ΠΑΟΚ. Είχαμε νωρίτερα το πρωί και τα υπογκρουπ, όπου δηλαδή έγινε ο διαχωρισμός από την UEFA στις ομάδες οποίες θα είναι υποψήφιες για τον Όφη. Είναι η νικήτρια του ζευγαριού Μπενφίκα Χάρτς, Μακάπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλαξβικ και Χράνετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Δεν τις λες και εύκολες αυτές τις ομάδες για τον Όφη, ο οποίος, έχει ούτως ή άλλως ενισχυθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι όλες οι ομάδες, θεωρώ ότι οι πιο δεν υπάρχει. Είναι όλες οι ομάδες, όποια και να τύχει στον Όφη, θα πρέπει να κάνει πραγματικά δύο καταπληκτικά παιχνίδια για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Σε αντίθετη περίπτωση, Όφη πάει, έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στην League Phase του Conference League. Η υποψήφη τώρα αντίπαλη του ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ, είναι η νικήτρια του ζευγαριού Λάνς απέναντι στην Ιμπέρια, η Λίλεστρομ από μόνη της. Εδώ πέρα νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι αυτές στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως, ο οποίος θα έχει και ηττημένη από ζευγάρια του Champions League, δηλαδή την ηττημένη αυτή που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και Μίαλμπι απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Παναλαμβάνω, από αυτά τα ζευγάρια ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί, επειδή είναι ομάδες του Champions League, θα κληρωθεί με τις ομάδες, με μία από αυτές τις ομάδες οι οποίες θα αποκλειστούν. Και στη συνέχεια βεβαίως πάμε στις 3 η ώρα, όπου γίνεται κλήρωση σήμερα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που έχουμε το σενάριο του αποκλεισμού από την Άντερλεχτ. Και εδώ είχαμε νωρίς το πρωί τα υπογκρουπ. Εφόσον λοιπόν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, στα play-offs θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια ομάδα, μία από τις νικήτρες ομάδες των ζευγαριών, Χάπολ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουολ και Βάλουρ Νόρτσελαντ. Αλλά μπορεί να πάρει και αποκλεισμένο από τον τρίτο προκληματικό γύρο, από ζευγάρι του τρίτου προκληματικού γύρου του Europa League ο Παναθηναϊκός. Προσέξτε εδώ πέρα, Μπενφίκα Χάρτς, δύσκολο, Χράνετς Κράλοβε, Μπεσίκτας. Εδώ πέρα, ας πούμε, αν τύχει σε αυτή την περίπτωση, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήθελε, ας πούμε, να περάσει, να αποκλειστεί η Μπεσίκτας, είναι καλύτερη η Χράνετς Κράλοβε. Ο ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ στα play-off του Europa League, θα παίξει με μία από τις νικήτρες ομάδες των ζευγαριών Γιάμπλονετς RFS Ρίγα, Ζαλγκίρις Χάιντουκ Σπλίτ, Μπραν Απόλλωνας Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούς και Νόα Σιόν. Η Νόα είναι η ομάδα η οποία, αν θυμάμαι καλά, πριν δύο χρόνια είχε αποκλείσει την ΑΕΚ από το Αραράτ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις κληρώσεις οι οποίες έρχονται μετά τη μία, τα βλέμματα εκεί στραμμένα, και από το απόγευμα και μετά βεβαίως μπαίνουμε σε διαδικασία προκριματικών. Στις 4.30 έχουμε συνεδευτεί που εδώ στο Καραϊσκάκη με τη Λίμπαρ και ο Μουζακίτης μιλούν για την αυριανή αναμέτρηση και του Ολυμπιακού. Τρίτη παίζει Ολυμπιακός και την Πέμπτη έχουμε τους αγώνες για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός με την Σόφια 1948, Τσεσκά Σόφια 1948 και ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Μπήκα λίγο φουριόζος, αλλά είπαμε είμαστε σε μια Δευτέρα που είναι πραγματικά με πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τα δικά μας τα αθλητικά, πάρα πολλά μεταγραφικά σενάρια. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί τούτες εδώ τις ώρες είναι η συμφωνία που είχε ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο στη χώρα μας τον γνωρίσαμε με την φανέλα της ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ πήγε στην Σπάρτακ Μόσχας και αυτό το οποίο γράφουν αυτές τις ώρες στη Ρωσία κάνουν λόγο για συμφωνία του παίκτη με τον Παναθηναϊκό και απομένει συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπάρτα Πράγας.
Τώρα βεβαίως αν αρχίσουμε μιλάμε για τα σενάρια του Ολυμπιακού, σε λίγο που θα πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων θα δείτε ουκολίγες οι περιπτώσεις των φερόμενων στόχων του Ολυμπιακού. Και πρώτη ο Εθνικός σήμερα, πρεμιέρα προπονήσεων στο γήπεδο του Ρέντι, στο Σταύρος Μελισσουργός, και μάλιστα όπως διαβάζω εδώ στο καναλίνα.gr σε ένα θεματάκι που είχε ανεβάσει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, ο οποίος ακόμα και τις ημέρες της άδειας βρίσκεται στο... μετέριζει τις ενημέρωσεις. Λοιπόν, θα είναι ανοιχτές οι εξέδρες προκειμένου ο κόσμος να δει τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τον νέο προπονητή, τον Ηλία Κότσιο, 7 η ώρα στο Σταύρος Μελισσουργός στο Ρέντι. Δημήτρης Παπαδάκης κοντά μου, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Ο Γιώργος Καρύδης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, 2-10-42-24-4-43-46. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, έχουμε το Viber, στο οποίο μπορεί να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, 6951-904-904, επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Και στούντιο, papakikanali1.gr, αν θέλετε να στείλετε email, θα μας βόλευε, γενικά μας βολεύει όλους, να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber, στην εφαρμογή Viber που είναι και ανέξοδη για όλους εσάς, στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική μέλεια ο Νίκος Σιφάκης, στο μικρόφωνο Λουκάς Ιωφανόπουλος. Να πω ότι κάποια στιγμή μετά τα πρωτοσέλιδα και εκεί πέρα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα κάνουμε και ένα break όσον αφορά το ποδόσφαιρο, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Βεβαίως έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Στην Κοπηλασία γίνεται ο καλός χαμός, ουκολίγα τα μετάλλια και οι διακρίσεις. Είχαμε βέβαια το παγκόσμιο τρόπαιο, το οποίο έφερε ακόμα μια ομάδα πόλο, αυτή φορά των Κορασίδων, K16. Έχουμε Στίβο, και μιας και μιλάμε για Στίβο, να πω ότι έτσι κατά διαστήματα, αυτή την περίοδο δίνουμε έτσι λίγο περισσότερο βήμα στα άλλα σπορ, καθώς έχουμε και δίωρο στην διάθεσή μας. Θυμίζω ότι από το νέο πρόγραμμα, πιθανότητα στις 6 του Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσει, παρερχόμαστε κανονική μας ώρα 2.30 με 4. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μεταφερθούμε μέχρι το ΆΚΑ, καθώς θα γνωρίσουμε έναν σύλλογο ο οποίος δημιουργεί αθλητές του Στίβου, και μάλιστα ένας εκ των προπονητών, ένα πολύ μεγάλο όνομα του παρελθόντος στο άλμα Ισύψος, ο Μιχάλης Τομαράς, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας συστήσει τον σύλλογο που, παραλαμβάνω, δίνει πολύ βάθος στον κλασικό αθλητισμό και ιδιαίτερα στα άλματα. Λίγο μουσικούλα για να πάρω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να ρίξουμε μια ματιά στο πώς καταγράφεται η αθλητική επικαιρότητα σήμερα Δευτέρα στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού τύπου. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

Βέβαια, οι επιτυχίες του Μικρού Στίβου έρχονται και στην καλλιτεχνική με τις αδερφές Αλεξάνδρη. Είναι τρίδυμες. Οι δύο κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα Αλεξάνδρη, οι οποίες πλέον αγωνίζονται με τα εθνικά μας χρώματα. Χρυσό μετάλλιο. Αρχές του μήνα, 1 Αυγούστου ουσιαστικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου μας ήρθε η μεγάλη αυτή επιτυχία, και πριν από λίγη ώρα είχαμε και την 7η θέση στο τελικό του ελεύθερου σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης από την άλλη αδερφή, την Βασιλική Αλεξανδρή, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το οποίο συνεχίζεται. Και πάμε εμείς τώρα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίων. Να ξεκινήσουμε με την αρχαιότερη έκδοση, την παλαιότερη πλέον αθλητική εφημερίδα, την εφημερίδα Φως των Σπορ. Στην πρώτη σελίδα έχει τον Βινίσιο Σόουζα, τον αμυντικό χάφε την Wolfsburg. Γράφει Βινίσιο Σόουζα στο προσκήνιο. Ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για τα χάφ και ο Βραζιλιάνος της Wolfsburg. Οι Πορτογάλοι βλέπουν εξελίξεις με τον Μπραγκάνσα της Sporting. Τι λένε οι Ελβετοί για Φρόιλερ. Οι Μαροκινοί επιμένουν για Σαλάχ Εντίν και οι Ολλανδοί μιλούν για Μπέτις. Πάντα στο τραπέζι ο Τικνιτζιάν, παρένθεση, είναι το αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Λάσο ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ για την αυριανή ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Special ανάλυση της Νάιμέγκεν. Στο πάνω μέρος, πήλιος για Σέντερφορ με 2 γκολ του ακραίου αμυντικού και ένα του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ νίκησε με 3-0 την Σιν Τρούιντεν στο φιλικό στην Ολλανδία χθες το μεσημέρι. Φουλάρι για τον Μίλαν Βιτάλης η Ένωση. Αριστερά το χρυσό μετάλλιο του Πέντρου Γκαϊδατζή. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος κατέκτησε το πανηγυρικά το χρυσό μετάλλιο στο σκέφελ αφραιών βαρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Βαρέζε. Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε και φωτογραφία και του Στέφανου αλλά και της Γαβριλάς Λιόλιου. Ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο, καθώς αναδείχθηκε τρίτος στο σκιφ, ντάμπ για την Γαβριέλα Λιόλιου, που μετά το ασημένιο στο διπλό σκιφ πήρε την τρίτη θέση στο μόνο σκιφ ελαφρών βαρών. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Στους Έλληνες κοπηλιάτρες και τις Ελληνίδες κοπηλιάτρες, μειώνει την παροικία. 24χρονος Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, έπειτα από 4 χρόνια Sporting Λισαβόνας, ετοιμάζεται να αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω τους Ιωαννίδη και Βαγιανίδη. Δέστερς παρόν, το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ανάψε το πράσινο φως για την πλήρη ένταξη στο προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας. Φέρνει πρόταση για να φύγει ο Τσιριβέγια. Στο παρκέ είναι ο καθρέφτης. Ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ εκτείναξε στο μπάτζετ του, αλλά δεν σημαίνει πως έγινε και καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ατέρμονες οι φήμες για Χεζόνια. Ο Κροάτης μπορεί να μην μείνει στο NBA και οι Ισπανοί αναφέρουν ξανά τον Ολυμπιακό και μάλιστα και τις τελευταίες ώρες ακόμη πιο έντονα. Αυτή η φήμη ακούγεται στα μπασκετικά δημοσιογραφικά γραφεία. Εμπειρία στη Ζάνκηθο. 33χρονος κεντρικός αμυντικός Σεργής Κάτσε και ο 39χρονος Αργεντινός Σέντερ Φορ Μαξιμιλιάνο Κουάδρα αποτελούν το νέα μεταγραφικά αποκτήματα των νεοφώτιστων. Και η Μπαμ κάνει θόθη. Ορίβο, η νεοφώτιστη ομάδα με το παράξενο όνομα από τη Θεσσαλονίκη αναπτύσσει δίκτυο ακαδημιών, όπου επικεφαλής θα είναι ο Νίκος Ουσταμπασίδης. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή και εδώ ο Βινίσιους είναι στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Βινίσιους και έκπληξη, τα δίνει όλα για τη μεγάλη κίνηση στον άξονα. Επιστρέφει για Ορτέγκα η River Plate, ποντάρισμα στο δοκάρι. Η ασπίδα του LKB απασχολεί περισσότερο το Μεντιλίμπαρ. Ο ρόλος του Τσικίνιο καθορίζει την ενδεκάδα με ένα ημέγγεν. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση να το εξηγήσω αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση ιδιαίτερα σημαντική ότι σκηνή από 6-8 αύριο και να βρεθεί κάποιος άλλος πίσω από τον LKB. Θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα είναι ο Φορτούνης, αλλά υπάρχει αυτό στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, γιατί αν δεν παίξει ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος και έδειξε τα φιλικά ότι εντάξει, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, ο Σιπιόνι προέρχεται από τραυματισμό, το ίδιο και ο Έσε, υπάρχει σκέψη να παίξει εξάρι ο Μουζακίτης και οχτάρι ο Τσικίνιο. Με φόντο τα play-off, ο θρύλος μαθαίνει σήμερα αντίπαλο αν περάσει στους Λανδρούς στη μία. Και την απευθείας τηλεοπτική μετάδοση για όσους θα είστε σε τηλεόραση λίγη ώρα, το Κοσμοτέ Sport 1. Σφήνες για Σαλάχ Εντίν, Βέλγοι και Ολλανδοί για τον Μαροκινό αριστερό μπάκολα. Ο θρύλος έχει με το μέρος του τη Ρώμα. Και τι λένε για Μπραγκάνσα οι Πορτογάλοι, γιατί βλέπουν δυναμική κίνηση Ολυμπιακού. Επίσης,
σημαντικό. Μέχρι τη μία η ώρα το μεσημέρι, δηλαδή για μισή ώρα ακόμα, οι φίλοι του Ολυμπιακού έχετε τη δυνατότητα να παίρνετε εισιτήρια διαρκεία τη νέα αγωνιστική περίοδου. Αμέσως μετά θα υπάρξει ένα κενό στο σύστημα εισιτήριων του Ολυμπιακού και ακριβώς στις 2 στο ολυμπιακός.org μπαίνετε και παίρνετε τα τελευταία 1500 εισιτήρια για το αυριανό μάτς με την Νάιμέγγεν. Επαναλαμβάνω, έχουν απομείνει περίπου 1500 εισιτήρια από τις 2 και μετά. Στο πισόφυλλο του πρωταθλητή, εκεί όπου είναι το πρωτοσέλιδο του αθλητικού ένθετου, του ένθετου μάλλον, Γαύρος, κυρίαρχη κοπελιά τη μα, σαρώνει η Ελλάδα. Ο Στέφανος Δούσκος κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο. Ο Πέδρος Καϊδάτσης χάρισε το χρυσό. Εξασθενεί του Στρεφέτσα για Πάρμα. Ο Στρεφέτσα, ο οποίος πλάκα-πλάκα ακόμα ανοίξει τον Ολυμπιακό και κινήσεις τακτικής με walk-up, αναφέρει η εφημερίδα. Λοιπόν, ένα λογοπαίγνιο με την Βάσκο σου, με τη Λίμπαρ, και γράφει η Sport Day η 11 βασκική, το κάπα σε λευκό, με λευκό γράμμα χαρακτήρα, όλα τα υπόλοιπα η 11 βασκική, βασική με κόκκινο, σαν να θέλει να δείξει ότι ποια είναι η 11 του Βάσκου για προπονητή για τους 11 βασικούς για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού. Μπραγκάνσα με όπλο τον Μέντες Υπηρεώτες, Μέντες ο γνωστός Πορτογάλος, υπερμάνατζερ. Τα νεότερα για Σαλαχεντίν, Παναθηναϊκός Λιβάη για Εκστρέμ, ΠΑΟΚ για αυτό Μίκελ Μπρένσις. Οι λόγοι που δικέφαλος του Βορρά, κατέληξε στον Γάλλο δεξιό μπακ. Άρης χωράνε και οι δύο, γιατί η παρουσία του Γκάρε δεν αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή του Μανού Γκαρθία. Βλέπει Μαζουακού, το θυμάστε το Μαζουακού, okay. Διεθνή στα σκηνιά ο Ινφαντίνο, παρενθεσούλα, γίνεται χαμός. Η Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγη ώρα απέστειλε τη στήριξή της στον Ινφαντίνο. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, νάτος, ο ΠΑΟ γεμάτος και ο Ολυμπιακός φουλ για σέντερ. Και στο πάνω μέρος με μαγευτικό πύλιο, βέβαια το πύλιο θα πρέπει να δούμε τώρα, τον λέμε πύλιο που θέλει ο ίδιος. Με την αλβανική του υπηκότητα ή πύλιο με την ελληνική του υπηκότητα, γιατί στην Εθνική Αλβανία παίζει με το επώνυμο πύλιο. Σούπερ εμφάνιση από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ που πέτυχε 2 γκολ στο 3-0 επί τη ΣΕΤ Τρούιντεν χθες στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του δικεφάλου. Πάμε στην Live Sports, φωτογραφία του Λιβάη Γκαρσία, μπάσιμο με πράσινα γράμματα αυτά για Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει δανεικό τον πρώην επιθετικό της Ένωσης Κενίν της Σπάρτακ Μόσχας. Στο πάνω μέρος τα δύο ονόματα τα οποία ήδη έχετε ακούσει, το Μπραγκάνσα και Βινίσιο Σόουζα για τον Ολυμπιακό. Μπαλάρα και 3-4 μεταγραφές. Εμφάνιση για Στέργια, η ΑΕΚ έκανε πάρτι με την Σίντε Τρούιντεν, ενώ ο Νίκολιτς προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση. Γαλλική ενίσχυση και τώρα Φορ και Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ. Κληρώνει για όλους. Άρεσε πάλι ο νέος γυραιός για τον Ηράκλη, ο οποίος με το νέο του τεχνικό, εντάξει, δείχνει αρκετά σημαντικά πράγματα. Πάμε στην αθλητική ώρα. Νίκολιτς για όλα. Μεγάλη συνέντευξη στον απεσταλμένο της ώρας στην Ολλανδία, Κώστα Τσίλη, στο φινάλι της προετοιμασίας. Όποιος δεν πιστεύει το repeat στο πρωτάθλημα δεν έχει θέση στην ΑΕΚ, είπε ο Νίκολιτς. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, θα κάνουμε ακόμα 3-4 μεταγραφικές κινήσεις. Να είμαστε αποφασισμένοι πως θα τα δώσουμε όλα και στο τέλος να ξέρουμε πως έχουμε πεθάνει στο γήπεδο για τους στέχους μας. Κατά 99% όλο, όχι 100%, η ομάδα που έκανε προετοιμασία θα είναι και αυτή που θα πάει στα προκριματικά του Champions League, γράφει η εφημερίδα. Πάμε λίγο στην Metro Sport, η οποία είναι πλέον τελευταία χρόνια σε ηλεκτρονική μορφή, metrosport.gr, αλλά βγάζει πρωτοσέλιδο. Παρόν νούμερο 5 ήρθε ο Τόμ Λούσε για να περάσει εξετάσεις, να υπογράψει και να αποτελέσει την πέμπτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Αναμένεται ο Γάλλος δεξιός μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσίνς. Γιαννούλης επανήλθε στις προπονήσεις της Άουσμπουργκ ξεπερνώντας τον τραυματισμό του. Στον Άρη επιμένουν για Ράφα Μύρ. Έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη ο Ισπανός Φόρ για να υπογράψει τον Άρη. Στη Σεβίλη ήταν. Μάλιστα είχε παίξει και εδώ στο Καραϊσκάκι στον τελικό του Super Cup στο Σεβίλη Manchester City. Τον είχε ο Μεντιλίμπαρ. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι είχε ακουστεί το καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Καλός επιθετικός, σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Συνεχίζω, πάω Ρωμαίος επίσημα Κουλιεράκης. Και ένα ακόμα θετικό βήμα.
Άρεσε πάλι ο Ηρακλής στο τελευταίο φιλικό επιταλικού εδάφους, σκόρερ ο Έλβιρ Κόλιτς. Πάρμα Ηρακλής 1-1. Ικανοποιημένος ο Ματσάρη από την προσαρμογή των παιχτών στις εντολές του και από τη γενικότερη προσπάθειά τους για τον προπονητή που έχει πάρει ο Ηρακλής. Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά λόγια για το αν είναι καλός ή δεν καλός. Αυτά τα οποία έχει πετύχει στην Ιταλία και ειδικότερα στην Νάπολη, η οποία το Σαββατοκύριακο γιόρτασε τα 100 χρόνια με εντυπωσιακά πράγματα τα οποία έγιναν εκεί στην. Στο παραλιακό μέτωπο της Νάπολη, η Παρτενοπέ από το Παρθενόπι, το παρατσούκλι της Νάπολη, με ελληνικότατες ρίζες η πόλη και βέβαια τα υποκοριστικά της Ιταλικής ομάδας. Λοιπόν, ο Ματσάρη ήταν αυτός ο οποίος σημάσαι Δημήτρη Παπαδάκη και έχει κάνει σπουδαία πράγματα ως τεχνικός των Ναπολιτάνων. 12:30, πάμε, ακούμε τι ακούτε, τραγουδάκι και ερχόμαστε με Στίβο.

0: εμένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: Ανοίγουμε ένα κομμάτι των συνεντεύξεων αυτής της εβδομάδας με κλασικό αθλητισμό. Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε με τον Νίκο Δοσηφάκη και για το Στίβο και μου λέγει ο Νίκος για μια καταπληκτική ομάδα, σύλλογο, ακαδημία, μέτρα του Ολυμπιακού Στάδιο, την ΑΤΦΑ, η οποία... δώσω ακριβώς τι σημαίνουν αυτά τα ακρονίμια, Athens Track and Field Academy, με πάρα πολλά νέα παιδιά, πόσο είδα, τα οποία έχουν κάνει φέτος σπουδαία πράγματα σε όλες τις κατηγορίες, τις ηλικιακές, σε όλα τα πρωταθλήματα, τα πανελλήνια, από K16 μέχρι και νέων ανδρών, νέων γυναικών, και έχουμε έναν από τους προπονητές και έναν παλιό πρωταθλητή στο άλμα εις ύψος, που είναι μέλος προπονητικής τους ομάδας, τον Μιχάλη, το Μαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιχάλη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και χαρά μας που σε έχουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι σε έχεις προσφέρει και έχεις κάνει σπουδαία πράγματα και ως αθλητής. Για πολλά χρόνια ήσουν ο κάτοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ στο άλμα εις ύψος νέων ανδρών. Και βέβαια τα τελευταία αρκετά χρόνια και στη Βόρεια Προάστια κάνετε σπουδαία δουλειά με την ΑΤΦΑ. Και κυρίως έβλεπα και γενικά την συγκομιδή, αν θες, των επιτυχιών της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Πάρα πολλά νέα παιδιά δικά σας που έχουν μπει μέσα στις πρώτες 7-8 θέσεις των πανελλήνιων πρωταθλημάτων, Μιχάλη.
1: Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, αρχικά να πω ότι ο σύλλογός μας είναι από το 2012. Είμαστε μια πολύ, πολύ αξιόλογη, πολύ καλή ομάδα με προπονητές από τις ακαδημίες, αλλά και προπονητές οι οποίοι κάνουν τα αγωνιστικά τμήματα. Ένας από αυτούς που έχει μεγάλη ιστορία στην πλάτη είναι και ο κύριος Μόσχος, Αποστόλης Μόσχος, στους δρόμους. Εγώ είμαι στα άλματα και ο παλιός πρωταθλητής, ο Έντι, ο Μούτσο, στην αντοχή, στα 800, στα 1500 και γενικά σε δρόμους αντοχής. Είμαστε λοιπόν μια πολύ δυνατή ομάδα και όπως καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι καρποί έχουν ευωδώσει. Πράγματι τα παιδιά αυτά τα οποία προαναφέρατε, που δεν είναι και λίγα, έχουν πρωταγωνιστήσει, καθώς όλα αυτά τα παιδάκια έχουν ξεκινήσει, τα παιδιά μάλλον πλέον, οι έφηβοι πλέον, έχουν ξεκινήσει από παιδιά από τις ακαδημίες μας. Και μετά από πολύ σκληρή δουλειά και από τα παιδιά και από τους γονείς αλλά και από εμάς έχουν πρωταγωνιστήσει και πρωταγωνιστούν πλέον στα πανελλήνια πρωταθλήματα αλλά και στην εθνική ομάδα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για εμάς που δουλεύουμε, γιατί η κόπη μας πλέον, ο υδρότας μας, το αίμα μας που έχουμε χύσει όλα αυτά τα χρόνια έχει πραγματικά δώσει καρπούς.
0: Από όλα αυτά τα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού τα οποία καλλιεργείται, ποια είναι αυτά τα οποία είναι οι σπεσιαλιτές, ας πούμε, μικρών γιώτα, Μιχάλη, δηλαδή που εξειδικεύεστε περισσότερο, αν μπορώ να το πούμε αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι να πούμε ότι εξειδικευόμαστε σε κάτι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλοί στα άλματα και συγκεκριμένα στο άλμα εις ύψος, αλλά έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία φτιάχνεται υπό την επίβλεψη του Αποστόλη του Μόσχου στους δρόμους, όπου σιγά σιγά τα παιδιά αρχίζουν και βγάζουν αποτελέσματα, είναι σε τελικούς επανελλήνια πρωταθλήματα, μπορεί όχι σε τόσο υψηλές θέσεις γιατί είναι και μικρά παιδιά ακόμα και όχι τόσο έμπειρα, αλλά είναι στη δωδεκάδα και στις μικρές κατηγορίες και στη λίγο μεγαλύτερη, στην K18, K16, K18. Άρα λοιπόν και στις ταχύτητες σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια έτσι πολύ καλή κατάταξη.
0: Και σε ρωτάω αυτό γιατί βλέπω, ας πούμε, στην φετινή αγωνιστική περίοδο που ήταν ίσως και η καλύτερη στην ιστορία σας, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπω, ας πούμε, στο άλμα εις ύψος στην κατηγορία K16, τέταρτη θέση για τον 14χρονο, στο άλμα εις ύψος τον Μπόβο, έβδομο τον Γαλιφιανάκη. Ο Μπόβος, ο οποίος πήρε και 7η θέση στο άλμα εις ύψος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16 στον τελικό. Το ίδιο βλέπω, ας πούμε, την Μητρέλου, η οποία τη βλέπω σε 2-3

0: κατηγορίες να τα πηγαίνει περίφημα. Είναι επίσης η Μαρία Ιμπουρή, η οποία στο K23 ήταν πριν και το χαλκινό μετάλλιο. Και γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί βλέπω, ας πούμε, ότι τα περισσότερες επιτυχίες, αυτές οι οποίες είναι μέσα στην οκτάδα, γιατί φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα παιδιά, τα οποία μπορεί φέτος να είναι ένα του χρόνου, μπορεί να ξεπηδήσουν.
1: Να πω, και... Συγγνώμη που διακόπτω, να πω ότι είναι και ο Δημήτρης ο Χαμαράτος, ο οποίος
0: μπράβο, ναι, δεύτερη θέση στα Γόρια.
1: Δεύτερη θέση στο K18 και πέμπτη βαλκανική θέση στο K18, είναι στην εθνική ομάδα, όπως και η Διονυσία Ημιτρέλου. Όλα αυτά τα παιδιά τα οποία αναφέρατε είναι παιδιά, όπως σας είπα, από την Ακαδημία μας και με πολύ σκληρή δουλειά έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα βλέπετε εσείς παιδιά τα οποία είναι στο Άλμα εις Ύψος, γιατί το Άλμα εις Ύψος είναι ένα αγώνισμα που το έχω ξεκινήσει από τότε που και ο σύλλογός μας έτσι πήρε σάρκα και οστά. Και σίγουρα όλες αυτές οι επιτυχίες έρχονται από αυτό, γιατί ήταν το πρώτο, ας το πούμε, άθλημα που ξεκίνησα και εγώ ίδιος προσωπικά και βέβαια μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα. Τα παιδιά λοιπόν αυτά τα οποία προαναφέρατε, ειδικά τα μικρότερα, είναι παιδιά τα οποία ουσιαστικά, μην νομίζετε, έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν είναι όπως τα υπόλοιπα που έχουν πραγματικά ξεκινήσει από τις ακαδημίες μας, από 5η Δημοτικού, από 6η Δημοτικού, από 4η Δημοτικού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιτυχίες τους.
0: Αυτό επίσης το οποίο βλέπω στην ιστοσελίδα σας είναι και τις εγκαταστάσεις. Νομίζω σημαντικό το γεγονός ότι οι προπονήσεις γίνονται στο ΆΚΑ, έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Δηλαδή είναι
1: οι προπονήσεις γίνονται στο Ολυμπιακό Στάδιο, ακριβώς είναι στο γήπεδο στο K2, στα προπονητικά γήπεδα. Είναι και η έδρα μας εκεί, είναι και η έδρα του συλλόγου μας, δηλαδή έχουμε γραμματεία εκεί κανονικά, μέσα στο κτίριο, στο κλειστό στεγασμένο κτίριο. Δηλαδή γενικότερα είναι ο συλλόγος μας εκεί στημένος, με τη γραμματεία του, με τις προπονητικές εγκαταστάσεις που ευτυχώς τη φετινή περίοδο κιόλας τέλος πάντων αναπτυχθήκανε, μπήκε καινούριο ταρτάν, έγινε μια γενική αποκατάσταση όλων των του τάπητα γενικά και του ενός γηπέδου και του δεύτερου αλλά και του κλειστού γηπέδου, οπότε είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Βραχυπρόθεσμη στόχη δηλαδή για την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά?
1: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι πλέον μπαίνουμε
0: γιατί
1: σε
0: ως ακαδημία, πολύ... γιατί ως ακαδημία, γιατί ακριβώς, να εξηγήσω γιατί σε ρωτάω για τα επόμενα βραχυπρόθεσμους στόχους, ναι. Γιατί μακροπρόθεσμοι είναι σίγουρα αυτά τα παιδιά τα οποία τώρα μπαίνουν σε τελικούς ή παίρνουν θέσεις μέσα στους οκτάδες στα K16, 17, 18, φαντάζομαι στο μέλλον θα είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα ανδρών γυναικών και να μπείτε δυναμικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
1: Θα πω το εξής. Δυστυχώς τα τελευταία 10-15 χρόνια το να κρατήσεις ένα παιδί 17, 16, 18 χρονών είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πραγματικά τεράστια προσπάθεια, διότι καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά όταν μπαίνουν πλέον στο πανεπιστήμιο μπορεί να φύγουν από την Αθήνα, να φύγουν από τους προπονητές τους, από τις εγκαταστάσεις τους και να πάνε κάπου αλλού. Από τέλος πάντων από Πάτρα μέχρι Κομωτινή, μέχρι Κρήτη ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει ένα παιδί. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αξιόλογοι προπονητές στην επαρχία. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνετε ότι γενικότερα χαλάει η σειρά του. Mm-hmm. Έχει συνηθίσει αλλιώς. Είναι αλλιώς να έχεις μεγαλώσει με ένα προπονητή και αλλιώς να γνωρίζεις ένα καινούριο προπονητή και να μπορέσεις να μπεις τέλος πάντων να βρεις τα πατήματά σου για να συνεχίσεις αυτό που έχεις κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως, προς το παρόν είμαστε, τουλάχιστον εγώ στο δικό μου το κομμάτι στο Ύψος, είμαι πολύ τυχερός γιατί 2-3 παιδιά τα οποία έχουν δώσει, έχουν μπει στην Αθήνα, όπως η Μαρία η Μπούρη, η οποία είναι στη νομική Αθήνας, ένα πολύ αξιόλογο κορίτσι που ήταν και ακαδημαϊκά από τις πρώτες, αλλά όπως βλέπετε και στα αποτελέσματα είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας και όχι μόνο στις αναπτυξιακές ηλικίες. Από εκεί και πέρα ένας στόχος του συλλόγου μας και όχι μόνο των αλμάτων που έχω εγώ, δηλαδή το Ύψος και το Μήκος, του συλλόγου μας είναι τα υπόλοιπα τμήματα πλέον να αρχίζουν να μπαίνουν ακόμη πιο δυναμικά στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Και η ομάδα μας πλέον συγκαταλέγεται στις 50 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε φτάσει μέχρι την 61 θέση πριν 2-3 χρόνια και προσπαθούμε να ξαναμπούμε πάλι στην καλύτερη 50 των συλλόγων, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο, όπως σας είπα. Είναι με τα παιδιά τα οποία φεύγουν και δυστυχώς υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να μείνουν. Έτσι. Είναι οικονομικοί παράγοντες, είναι πολύ, πολύ παράγοντες.
0: Αυτό, Μιχάλη μου, είναι το Α και το Ω. Ας είναι καλά οι γονείς που είναι ο βασικός αιμοδότης και βασικός χορηγός του ελληνικού εραστεχνικού αθλητισμού. Και επειδή μας ακούν και πολλοί γονείς και κάποιοι από αυτούς να μένουν και στα βόρεια προάστια ή που να έχουν πρόσβαση πολύ πιο εύκολα στο ΑΚΑ, πού σας βρίσκουν?
1: Αρχικά αυτό που μπορούν να κάνουν και είναι πολύ πιο εύκολο, να πατήσουν στο Google το atfa.gr, atfa.gr. Εκεί θα μας βρίσκουν, συνεχώς. Από εκεί και πέρα θα δουν και τα τηλέφωνά μας. Είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως προαναφέρατε. Και σίγουρα είναι πολύ εύκολο από εκεί και πέρα να μας καλέσουν και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Και όχι μόνο βέβαια για παιδιά, αλλά και για ενήλικες, αλλά και για στρατιωτικές σχολές.
0: Ναι, αυτό βλέπω ότι κάνετε προπονήσεις και για παιδιά τα οποία θέλουν να δώσουν στα στιγματική ακαδημία, στις στρατιωτικές σχολές που δίνουν τα αθλήματα και άλλα πολλά, αλλά και για εμάς έτσι τους μεγαλύτερους.
1: Ακριβώς, έχουμε διάφορα τμήματα,
0: Μιχάλη Δομαλή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, γιατί είναι μεγάλη, είναι πραγματικά ζήτημα, θα λέγει κανείς, ζωής για τα παιδιά μας, το να υπάρχουν σύλλογοι προκειμένου να τα φέρνουμε εμείς οι γονείς, να σας τα εμπιστευόμαστε, να τους μεταλαμπαδεύετε τα μυστικά των αθλημάτων, γιατί τα παιδιά τα οποία αθλούνται, ανεξαρτήτως αν γίνουν πρωταθλητές, εγώ, ξέρεις, έχουμε εδώ πέρα στον Ολυμπιακό, στον Πειραιά, το σλόγγαν το ακούω συνεχώς από τους ανθρώπους των ακαδημιών, τους πρωταθλητές και μετά πρωταθλητές, που είναι το σημαντικότερο και είναι τα πρώτα βήματα για να μπορέσουν να πετύχουν μετά και στο οτιδήποτε και να κάνουν, είτε στις σπουδές τους, είτε στα επαγγελματικά τους βήματα, ο αθλητισμός.
1: Ακριβώς εδώ, απλώς να συμπληρώσω, που ουσιαστικά, εντάξει, πάνω κάτω το είπατε, δεν είναι σκοπός. Και αυτός ο σκοπός, ο πρωταθλητισμός. Είναι πολύ σημαντικό ένα παιδί να μπει από μικρή ηλικία και να ξεκινήσει οποιοδήποτε άθλημα, όχι μόνο το στίβο, δεν το συζητάμε, οποιοδήποτε άθλημα. Και πολύ σημαντικό είναι όχι μόνο να μπει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, σε μια μικρή ηλικία από 5-6 χρονών, πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που θα το αναλάβουν. Ξέρετε, το γεγονός το ότι μόνο θα μπει στον αθλητισμό ένα παιδί δεν φτάνει. Αυτό που είναι το μυστικό της επιτυχίας είναι ο σύλλογος που θα πάει το παιδί να έχει ανθρώπους σημαντικούς δίπλα του και οι γονείς να εμπιστευτούν αυτούς τους ανθρώπους, οι γονείς να βλέπουν τα βιογραφικά των ανθρώπων που θα είναι δίπλα στο παιδί τους, διότι καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεξιά-αριστερά γύρω μας έχει και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ σχέση με τον αθλητισμό. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι και θα παραλάβουν και θα αναλάβουν τα παιδιά αυτά να είναι μέσα στον αθλητισμό, να έχουν σπουδάσει, να διδάσκουν σε παιδιά, ούτως ώστε να μεταλαμπαδεύσουν όλα αυτά τα οποία οι ίδιοι έχουν αντιμετωπίσει τα δικά τους χρόνια μέσα από τον πρωταθλητισμό, μέσα από τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα όλα τα παιδιά θα έχουν εφόδια ζωής. Θα μάθουν μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από αυτά που θα τους πει ο προπονητής, θα μάθουν να μάχονται στη ζωή τους, όχι μόνο σε αγώνες. Στις δυσκολίες της ζωής, πραγματικά, γιατί όταν μαθαίνεις και καλουπώνεσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι για το πώς θα παλέψεις να πηδήξεις ένα πόντο παραπάνω, να τρέξεις λίγο παραπάνω, ακόμα έστω και ένα δευτερόλεπτο, ένα εκατοστό του δευτερολέπτου και να μάχεσαι μόνος σου σε αυτό, πραγματικά γίνεται ένα βίωμα. Έτσι μαθαίνεις πλέον στη ζωή σου να κατακτάς τους στόχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να ακουστεί σε όλους τους γονείς και από παντού.
0: Πάρα πολύ σωστό. Και βέβαια να πω ότι ούτως ή άλλως ο στίβος πλέον είναι το Α και το Ω, οποιοδήποτε άθλημα και να κάνει ο καθένας. Βλέπουμε πλέον, ας πούμε, ότι οι μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, εκεί πέρα που πεδίουν πρώτα απ' όλα είναι στους γυμναστές φυσικής κατάστασης. Γιατί πλέον ο σύγχρονος αθλητισμός θέλει ταχυδύναμη, θέλει πράγματα τα οποία παλιότερα, όταν παίζαμε εμείς μπάλα, εντάξει, μπορεί να μην τρέχαμε καλά, μπορεί να κλωτσάγαμε μόνο, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, ακόμα και το βόλεϊ, θέλουν αθλητές πρώτα απ' όλα και μετά.
1: Σωστά, εξαιρικές. Σωστά. Παλαιότερα μαθαίνανε μόνο τεχνική και ίσως και κανένα σύστημα. Το θέμα είναι ότι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, για να μπορέσεις να δουλέψεις την τεχνική σου και να μπορέσεις να δουλέψεις ένα σύστημα, πρέπει να έχεις αντοχές, πρέπει να έχεις ταχύτητα, πρέπει να έχεις εκρηκτικότητα, πρέπει να έχεις δυνατά πόδια, να έχεις δυνατό σώμα. Πώς θα το κάνεις αυτό?
0: Μιχαλή, δεν είναι πολύπλοκο το σύστημα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ότι στη χώρα μας έχουμε πολύ καλούς γυμναστές φυσικής κατάστασης. Παρακολούθησα πριν κανένα χρόνο ένα σεμινάριο, μάλλον μια μερίδα που έκανε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και μεταξύ, ας πούμε, των ανθρώπων που είχαν πάει και μιλούσαν ήταν και ο Χρήστος Μουρίκης, ο επικεφαλής του προπονητικού team του Ολυμπιακού. Και έλεγε, ας πούμε, ο Χρήστος για τον Κοστούλα, ότι εμείς τον Κοστούλα, βλέποντας τη θέση του, ξέρουμε πώς θα τον δουλέψουμε. Όταν θέλει ο Μεντιλίμπα να παίζει με πλάτη στην μεγάλη περιοχή, θα εξηγούσε, ας πούμε, πώς δουλεύουν το κάτω μέρος του σώματος για να έχει την εκρηκτικότητα. Δηλαδή, είναι πολύ πολύπλοκο και πολύ πιο σημαντικό το έργο το δικό σας των γυμναστών από αυτό που μπορεί να φανταστεί ο μέσος απλός φιλάθλος ή αναγνώστης ενός αθλήματος και μόνο.
1: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι. Πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη προπόνηση στον οποιοδήποτε αθλητή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εγώ έχω και τον Παναγιώτη τον Γκιόνι, ο οποίος είναι Ολυμπιονίκης στο πινκ πονκ. Η προπόνηση την οποία κάνουμε, έτσι τώρα εντός παρενθέσεως, όλη αυτή η προπόνηση η οποία κάνουμε είναι βασισμένη πάνω στο δικό του κομμάτι, όπως παίζει. Είναι αμυντικός παίχτης, είναι από τους λίγους αμυντικούς παίχτες που έχουν μείνει στον κόσμο και πάρα πολύ δυνατούς παίχτες. Και καταλαβαίνετε ότι όλη την προπόνησή του έχει να κάνει με αυτό το οποίο, με το στυλ το οποίο παίζει. Έτσι. Όλα πρέπει να είναι εξειδικευμένα στον κάθε αθλητή, στη θέση που παίζει, στο άθλημα που παίζει και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Αν δεν δουλέψεις αυτό και απλά τον έχεις γενικά, δεν θα ανέβει ένας καλή παραπάνω. Είναι πολύ απλό.
0: Μεγάλη Τωμαρά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρίως για την κουβέντα. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία είναι σημαντικό να ακούγονται, ακόμα και σε μια περίοδο που ο κόσμος ασχολείται με μεταγραφές και εμείς από την πλευρά του αθλητικού ρεπορτάζ. Αλλά αυτά είναι βασικά πράγματα, κυρίως για όλους όσοι έχουμε παιδιά. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου και καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια. Καλό Αύγουστο. Να είστε καλά.

Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εδώ και αρκετή ώρα έχει το μήνυμα, τώρα το είδα. Είδα ένα από αυτά, του Μιχάλη, του Μουσουλή. Μιχάλη μου, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα στο φίλο και καλό μας ακροατή, τον Αντώνη, τον Βάλβη, στον Κώστα από τη Νέα Ιωνία. Φυσικά στον Δημήτρη από τον Νέο Κόσμο, ο οποίος συχνά πυκνά μας παίρνει και νωρίτερα από τις εκπομπές για να μαθαίνει τα νέα του αγαπημένου του Ολυμπιακού. Μας αρέσει πραγματικά έτσι όλη αυτή η αμφίδρομη σχέση που έχουμε με εσάς, αναπτύξει τα πολλά χρόνια, 30 πολλά χρόνια, το 94 είμαι εγώ εδώ πέρα. Πώς είναι, 32 χρόνια, 39 μετρά το ραδιόφωνο, από τα παλιότερα, το παλιότερο ραδιόφωνο, το ιστορικότερο ραδιόφωνο των FM, στην ελεύθερη ραδιοφωνία. Ξεχνάτε, πρώτα εξεπέμπει στο κανάλι είναι και μια-δύο εβδομάδες αργότερα, ο Αθήνα 984. Ακούτε λοιπόν τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, παρέα με τον Δημήτρη Παπαδάκη, και έχουμε μείνει δυο μας σήμερα στο ραδιοθάλαμο. Σιγά σιγά ξεκινάνε οι διακοπές. Το ξέρα, Αντώνη, ότι είσαι από την άλλη πλευρά. Μου στέλνει το χεράκι στο Messenger ο Αντώνης. Πάμε τραγουδάκι. Στη μία η ώρα, ίσως και λίγο νωρίτερα, θα παίξουν διαφημίσεις. Τώρα τον Αύγουστο δεν έχουμε και τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Ως εκ τούτου, αμέσως μετά ξεκινάμε και εμείς συνδέσεις με το επίσημο κανάλι της UEFA για να σας μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό και live όλα αυτά τα οποία θα γίνονται από εδώ και πέρα στην έδρα της UEFA, στην Ιόνη της Ελβετίας. Ξεκινάμε με τις κληρώσεις Ολυμπιακού και ΑΕΚ. ΑΕΚ και Ολυμπιακού, η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός ως από το League Path του Champions League. 3 Αυγούστου, μέρα Δευτέρα, 2 λεπτά πριν από τη μία, στο κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. It's so lovely when it's sunny.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για την αντίστροφη μέτρηση στην κλήρωση της UEFA, όπου ο Τόμα Εμπάρλο είναι ο υπεύθυνος διοργανώσεων της UEFA και τον Bayes Hensok είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτή την ώρα την διαδικασία, γιατί έχουν ξεκινήσει και εξηγούν τι ακριβώς πρόκειται να δούμε. Με ΑΕΚ και Ολυμπιακό καταρχάς να παίρνουν να παίρνουν πρώτη τη σκυτάλη των κληρώσεων για να ακολουθήσουν αμέσως μετά στις 2 οι κληρώσεις Όφη και ΠΑΟΚ για το Europa League και στις 3 Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για το Conference League. Εξηγούν αυτή τη στιγμή για τις ομάδες που πήσαν ισχυρές και ομάδες οι οποίες είναι στην πλευρά των ανίσχυρων. Όλη αυτή η διαδικασία. Πάμε λίγο, Δημήτρη, να δώσει λίγο από μένα εδώ.
1: The start of the season. The UEFA administration may form groups comprising.
0: Είναι τώρα το βιντεάκι το οποίο παίζει και εξηγεί αυτό ακριβώς τις θα βγαίνουν μια ομάδα από τις ανίσχυρες, μια ομάδα από τις ισχυρές, προκειμένου να προκύπτουν τα ζευγάρια. Να εξηγήσω επίσης το εξής, ότι ανεξαρτήτως εάν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη, δεν έχει καμία σημασία για το ποιος θα παίξει πρώτο στην έδρα του και δεύτερος και ποιος θα έχει μάλλον την ρεβάνση στη δική του έδρα. Με λίγα λόγια, όπως θα βγαίνει πρώτη η ομάδα, έτσι ακριβώς θα ισχύει και η έδρα. Μην έχει σημασία, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, επειδή ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι στους ανίσχυρους και βγει πρώτος, δεύτερος μάλλον, ότι η ρεβάνς θα είναι στην έδρα της Λιόν ή της Union Saint-Gilloise που είναι από την πλευρά των ισχυρών. Η κλήρωση, επαναλαμβάνω, όπως συμβαίνει πλέον, έχει να κάνει με το ποια ομάδα βγαίνει πρώτη. Αυτή παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Και όπως επίσης θα έχουμε και ζευγάρια, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ομάδες που ήδη είναι μόνες τους, όπως ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, υπάρχουν όμως και τα ζευγάρια. Το ίδιο βέβαια θα συμβεί και αργότερα στις κληρώσεις για τις άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που θα μας προσωπήσουν φέτος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω ότι ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1.90.4 Μεγάκυκλος. Πάμε πάλι να συνδεθούμε, γιατί μπαίνουμε σε διαδικασία νομίζω κλήρωσης. Τώρα δείχνει μάλιστα και τον Κώστα Βερνίκο, ο οποίος εκπροσωπεί τον Ολυμπιακό.
1: Playing right now, and those are similarly split only between seeded and unseeded. And with that, now I think you finally have all the information you need. You can follow the draw, and therefore it will be. And we can just remind ourselves of the teams and get going.
0: Yes, indeed. Thank you, Tom. Barlow. So let's have a look at the teams and on the seeded side. Θα δούμε τώρα τις ομάδες. Είναι το πρωτάθλημα. Είναι το. Το μονοπάτι των πρωταθλητών, όπου έχουμε μεταξύ αυτών στους ισχυρούς και την ΑΕΚ. Είναι, αναφέρει τον Bayes Hensok της ομάδας. Είναι η Αραράτ Αρμένια με την Τσέλη, η ΛΑΣΚ, η Λεύσκη Σόφιας απέναντι στην ΚΑΕΡΑΤ Αλμάτι. Αυτό είναι ένας αντίπαλος με αυτό το ζευγάρι, η Άρχους με την Σαμπάχ και η Βίνκη. Και αυτές οι ομάδες είναι, επαναλαμβάνω, οι υποψήφιες αντίπαλες της ΑΕΚ. Ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης. Λοιπόν, δώσε λίγο περισσότερο ήχο τώρα, Δημήτρη. Είναι το πρώτο ζευγάρι των play-offs. Η ΑΕΚ βγαίνει λοιπόν πρώτη.
1: Open up this draw with the winners of pairing 5. So the winners of pairing 5, we have Levski Sofia or Kairat Almaty. They will play the first leg at home. they will be playing AK Athens FC.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θα αντιμετωπίσει στο πρώτο μάτς εκτός έδρας, είτε στην Σόφια είτε στην έδρα της Καϊράτ Αλμάτι, επαναλαμβάνω, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι απέναντι στην ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, για τους φίλους της ΑΕΚ τελείως η αγωνία, Καϊράτ Αλμάτι ή Λεύσκη Σόφιας. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι το φαβορί για την πρόκριση είναι η Λεύσκη. Επόμενο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Celtic και την LASK. Και συνεχίζεται η κλήρωση. Ακούτε τον ήχο από τα μπαλάκια. Είναι πάλι τροπαράδοτη η κλήρωση με τις UEFA, τις διοργανώσεις, τις κανονικά. Τα μπαλάκια με τα χαρτάκια των ομάδων μέσα. Το επόμενο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην νικήτρια, δηλαδή είναι το Δυναμό ή Κάουνα Ζαλγκίρις απέναντι στην Βίνκικ. Αυτό είναι το τρίτο ζευγάρι. Επαναλαμβάνω, Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι ΑΕΚ, Celtic LASK και η νικήτρια του Δυναμό με την Ζαλγκίρις Κάουνο απέναντι στην Βίνκικ. Πάμε, συνεχίζουμε. Επόμενο ζευγάρι είναι η νικήτρια ομάδα της Μιαλμπή με την Σλόβαν Μπράτισλάβας και η επόμενη ομάδα. Απλώς εγώ λίγο προηγούμε της εικόνας από τον ήχο, θα παίξουν με την Αραράτ ή την Τσέλη. Λοιπόν, η νικήτρια του Μιαλμπή Μπράτισλάβα απέναντι στην νικήτρια του Αραράτ Αρμένια, Αρμένια Αραράτ μάλλον Τσέλη. Τσέλη, θυμίζω ότι έχει και Έλληνα ποδοσφαιριστή, το Λεωνάρντο Κούτρι, ο οποίος στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ των άλλων και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αριστερός οπισθοφύλακας. Λοιπόν, η νικήτρια του ζευγαριού Μπερσεβά, Χαπούλη Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας, απέναντι. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι είναι το Άρχους Σαμπάχ. Νικήτρια λοιπόν του Χαπούλη Μπερσεβά, Ερυθρού Αστέρα, απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Άρχους ή Σαμπάχ. Έχουμε αυτά τα ζευγάρια από το μονοπάτι των πρωταθλητών και έχουμε τώρα τον Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα λοιπόν για την κλήρωση των ομάδων από το League Path, όπου εδώ πέρα έχουμε, επαναλαμβάνω, στους ισχυρούς Σπάρτα Πράγας ή Ολυμπικ Λιόν, Ουνιόν Σεν Λουάζ ή Μπόντο Γκλιμ και στους ανίσχυρους την νικήτρια του ζευγαριού του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο ζευγάρι. Δώσε ένταση, Δημήτρη μου. Πρώτη ομάδα είναι
2: will be the winners of pairing 4.
0: Fenerbahçe, Sturm Graz.
2: So we talk about Fenerbahçe or Sturm Graz will play.
0: Σπάρτα Πράγας Λιόν. Οπότε ο Ολυμπιακός παίζει στο ζευγάρι της Union Saint Louis με την Μπόντο Γκλιμ. Και αυτό το οποίο απομένει να μάθουμε είναι πού θα γίνει το πρώτο παιχνίδι. Αν θα είναι δηλαδή στον Πειραιά ή σε Βέλγιο ή Νορβηγία. Για να δούμε. Ακούμε τους παρουσιαστές. Είναι Ολυμπιακός, πρώτο παιχνίδι. Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός θα παίξει είτε με την Union Saint Gilloise είτε με την Bodo Glimt. Λοιπόν, τα έχουμε όλα τα ζευγάρια λοιπόν των playoffs του Champions League. Η ΑΕΚ απέναντι στην νικήτρια του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι και Ολυμπιακός απέναντι είτε σε Union Saint Gilloise είτε σε Bodo Glimt. Πρώτο μάτς για την ΑΕΚ εκτός έδρας, είτε στο Αλμάτι, είτε στην Σόφια. Και Ολυμπιακός, πρώτο παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με τον επαναληπτικό να πραγματοποιείται είτε στην Νορβηγία είτε στο Βέλγιο.

Λοιπόν, πρώτο μάτς για τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ 18 ή 19 Αυγούστου, τρεις ημέρες δηλαδή μετά, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, δηλαδή ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να βλέπουμε και τις ομάδες, ξεκινώντας έτσι από την Bodø Glimt, που εντάξει, είναι ομάδα την οποία ο Ολυμπιακός την έχει πατήσει μια φορά, θυμάστε, και στους διπλούς αγώνες. Κυρίως την πάτησε στο πρώτο μάτς, ήταν και περίεργη εποχή, παίξε κατά χείμωνο. Η Bodø Glimt, η οποία φέτος, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η μεταγραφική αγορά, είναι στους 74,78 εκατομμύρια ευρώ, τόσο κοστίζει. Είναι και πρώτη στο πρωτάθλημα της χώρας της, καθώς έχει 38 βαθμούς ενάντι 37 που έχει Βίκινγκ. Θυμίζω βεβαίως ότι στη Νορβηγία το πρωτάθλημα ξεκινά νωρίς. Πιο ακριβώς παίχτης στο ρόστερ ο Πάτρικ Μπέρκ, ο αρχηγός, αμυντικό χαφ. Έχει ακουστεί κατ' επανάληψη βέβαια και αυτός για τον Ολυμπιακό, ειδικότερα μετά τις διπλές αναμετρήσεις που είχαν οι δύο ομάδες. Λοιπόν, έχει αποκτήσει φέτος, θα σου πω, όλες τις μεταγραφές της. Τον Ριλμάες, ήρθε ο Γιώργιεσεν, Μπλίτσεν, αυτός ήρθε δανεικός, και ο Κλίνγκε. Έχει κάνει δηλαδή μεταγραφές, είναι η αλήθεια. Έχει αλλάξει κατά πολύ σε σχέση με την περσινή εικόνα της. Προπονητής εδώ πέρα νομίζω ότι δεν αλλάζει, είναι ο Κνούτσεν, ο οποίος είναι προπονητής από τον Γενάρη του 2018, 57χρονος Νορβηγός προπονητής. Μια κλασικά δυνατή ομάδα που τα τελευταία χρόνια οδηγεί, αν θέλετε, και το άρμα του νορβηγικού ποδοσφαίρου, το οποίο και σε επίπεδο βέβαια εθνικής ομάδας, είδατε τι κάνει, τα πηγαίνει περίφημα. 8.500 θεατές στο Ασμάιρα Στάντιον, το οποίο βέβαια φέτος δεν θα είναι παγωμένο, γιατί όσο κρύο και αν κάνει αυτή την εποχή, καμία σχέση με την κατάσταση που ήταν το γήπεδο όταν την είχε ξαναντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι αν εξαιρέσει κανείς τον Ρώσο, τον Νικίτα Χάκιν, ο οποίος είναι τερματοφύλακας, 31χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει την νορβηγική υπηκότητα, τον Δανό, τον Νίλσεν, ποιον άλλο, τι άλλους ξένους έχει, έχει έναν Αγγλο-Νορβηγό, τον Μπάση, το αριστερό εξτρέμ, και άλλον έναν Δανό, τον Χάνσεν. Αυτοί είναι οι ξένοι, όλοι οι υπόλοιποι βέβαια είναι Νορβηγοί.

Union Saint-Gilloise μέχρι προσφάτως, την Union θυμόμαστε την ανατολικογερμανική, την Union Βερολίνου. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί η Union Saint-Gilloise. Όπως επίσης, σε σχέση ας πούμε με το roster της Bodo Glimt, είναι το υπερδιπλάσιο όσον αφορά σε αξία, στα 141 εκατομμύρια, είναι μια από τις ακριβότερες ομάδες του βελγικού πρωταθλήματος η Union Saint-Gilloise. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει έναν νεαρό προπονητή, τον David Hubert, είναι μόλις 38 ετών και βεβαίως μια ομάδα με φοβερούς παίχτες, είναι μια ομάδα η οποία το βελγικό πρωτάθλημα κάνει βήματα ανόδου τα τελευταία 3-4 χρόνια. Βλέπετε τι γίνεται. Και βέβαια πολυεθνική ομάδα. Τερματοφύλακες είναι ο Κουφή, ο οποίος είναι από την Μπουκίνα Φάρσο. Έχει και καταγωγή, μάλλον έχει και βορειανό διαβατήριο. Τώρα μην λέμε όλους τους παίχτες. Είναι μια υπερπλήρης ομάδα. Θεωρώ ότι είναι και το φαβορί, αυτή είναι η πραγματικότητα, απέναντι στην Bodo Glimt. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, δύο μάχες θα γίνουν. Τώρα, από άποψη τι θα θέλει ο Ολυμπιακός, θεωρώ ότι περισσότερο του ταιριάζει να παίξει με την Union Saint-Gilloise. Για μένα η καλύτερη κλήρωση ήταν να πήγαινε ο Ολυμπιακός να παίζει με την Λιόν, η οποία τελευταία χρόνια έχει αρκετά προβλήματα. Η Λεύσκη Σόφιας λοιπόν τώρα από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της ΑΕΚ, καμία σχέση ας πούμε με την ομάδα του παρελθόντος, αλλά παραμένει αυτή τη στιγμή, είναι μάλλον αυτή τη στιγμή η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Μια ομάδα η οποία έχει ήδη δώσει 3 αγώνες στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, είναι μαζί με την Λουντογκόριτς στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Ο Χούλιο Βελάσκες, γνωστότατος Ισπανός προπονητής, έχει αναλάβει, την έχει αναμορφώσει. Το ρόστερ της κοντά στα 38 εκατομμύρια ευρώ, αλλά παραλαμβάνω ότι τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζουν τα budget. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές μας εκπλήσουν οι ομάδες. Από την άλλη πλευρά, η Καϊράτ Αλμάτι των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά το budget, και αυτή βρίσκεται νομίζω σε εξέλιξη, για να δούμε αν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, όχι. Λοιπόν, η Καϊράτ, η οποία έχει προπονητή τον Ράφαελ Ουρασμπάγκτιν, η καταγωγή του είναι από την από το Καζακστάν, όπως και η Αλμάτι, η οποία είναι η κορυφαία βέβαια τα τελευταία χρόνια ομάδα της χώρας, με καλές παρουσίες. Και βέβαια, αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Υπάρχει τον Ζορζίνιο, μια καλή μεταγραφή, με σπουδαία καριέρα, ο Πορτογάλος. Γενικά σε αυτές τις χώρες πέφτουν χρήματα τα τελευταία χρόνια. Ζορζίνιο, ο οποίος είναι επιθετικό χαφ, ένας από τους καλύτερους στις ποδοσφαιριστές. Έχει επίσης άλλον έναν Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, τον Γκουστάβο Πίντο, ο οποίος είναι εξαροχτάρι. Δεν νομίζω πάντως ότι σε καμία περίπτωση ούτε η Λεύσκη Σόφιας ούτε η Καϊράτ Αλμάτι είναι ομάδες οι οποίες προκαλούν τον φόβο. Γενικά από το μονοπάτι των πρωταθλητών θεωρώ ότι η ΑΕΚ είχε μια κλήρωση στην οποία πλέον κρατά η ίδια την τύχη στα δικά της χέρια. Παναλαμβάνω, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, Ολυμπιακός απέναντι σε Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt, πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι. Λεύσκης και Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι, πρώτο μάτς στις ίδιες ημερομηνίες
είτε στη Βουλγαρία είτε στην έδρα της Καϊράτ στο Καζακστάν και επαναληπτικός στην Νέα Φιλαδέλφεια μία εβδομάδα αργότερα.

Λοιπόν, και για να κλείσουμε συνολικά την κλήρωση του Champions League, Λεύσκη Σόφιας Καρέα Ταλμάτη ή ΑΕΚ, Celtic Λάσκ, Δυναμό Ζάγκρεπ απέναντι στην νικήτρια του Ζαλγκίρις Βίκινγκ, Μίαλμπι Σλόβαν Πρατισλάβας απέναντι στην νικήτρια αυτού του ζευγαριού, απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Αραράτ Τσέλη, η νικήτρια του ζευγαριού Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ, η νικήτρια του Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς απέναντι στην νικήτρια του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν, και ο Ολυμπιακός ή η Ναϊμέγγεν, ελπίζουμε Ολυμπιακός, απέναντι σε Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ.

Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι πιστεύετε. Περιμένουμε τις εκτιμήσεις σας στο 6951-904-904 για τις κληρώσεις των δύο ελληνικών ομάδων. Στις 2 ο ΠΑΟΚ θα μάθει αντίπαλο Λάρνε Ιμπέρια Τυφλίδας, είναι το ένα ζευγάρι, παίρνει νικητή από αυτό το ζευγάρι, Λίλεστρομ ή το νητημένο Πολεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι. Δηλαδή, προσέξτε, οι δύο δικέφαλοι έπεσαν, μπορούν να πέσουν με το ίδιο ζευγάρι. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πέσει με Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, θα πάρει ο ΠΑΟΚ τον νητημένο και η ΑΕΚ την νικήτρια. Καθώς είναι η ομάδα η οποία πέφτει από το Champions League και ο ΠΑΟΚ παίρνει και τον ντυμένο ακόμη ενός ζευγαριού από το Champions League, το Slovan Bratislava Mielby. Εκκλήρωση για τον δικέφαλο του Βορρά αλλά και για τον Όφη στις 2 η ώρα που ανοίγει η κλήρωση για το Europa League. Ο Όφη μπορεί να έχει υποψήφια, μάλλον πιθανή αντίπαλο από την νικήτρια του Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσκα Σόφιας, Λεχ Πόζναν απέναντι σε Κλάσβικ και Μπεζίκτας Χράνετς Κράλοβε. Στη μία και μισή ακούμε σήμα σταθμού κάποια διαφημιστικά μηνύματα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής πρώτης εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα και θα έχουμε και μεταγραφικά σενάρια.

raw. You remain and dwell forever, secret are your ways.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
0: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά τώρα. Οι συνάδελφοι των διεθνών στα αθλητικά site βάζουν περισσότερα στοιχεία για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Πάμε, ας πούμε, στην Καϊράτ. 5 πρωταθλήματα Ευρώπης, 5 πρωταθλήματα Καζακστάν. Θυμίζω ότι πέρσι είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός League Face του Champions League. Είχε νικήσει ο Ολυμπιακός, μάλιστα, με ένα 0. Πράγματι, έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είναι δεύτερη με ένα βαθμό πίσω από την Ορτάμπαση και μάλιστα έχουν παίξει 20 αγώνες στο Καζακστάν.

Σόφιας, ο Βελάσκεθ, όπως σας είπα, ο προπονητής της, ο Μακούν και ο Μαϊκόν, αυτός είναι Βραζιλιάνος, και ο Μακούν από την Βενεζουέλα, στόπερ, τα μεγάλα της αστέρια. Στον πρώτο γύρο, στον πρώτο προκληματικό γύρο του Champions League, παίξε με την Μπόρατς από τη Βοσνία 1-1 εκτός, 4-0 εντός. Στο δεύτερο προκληματικό γύρο 1-0 την Κραϊόβα στην έδρα της, 2-2 εκτός. Πάντως και οι δύο αυτές οι ομάδες δείχνουν αυτό το οποίο σιγά σιγά αρχίζουν και αναλύουν και οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ στις αθλητικές ιστοσελίδες, ότι είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να καταφέρει να βρεθεί στην League Phase του Champions League, και θα είναι πραγματικά σπουδαίο για το ελληνικό ποδόσφαιρο να το καταφέρει αυτό. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την νικητρία του ζευγαριού Νιώτην Σεντζιλουάς με την Μπότο Κλίμ. Στον Ολυμπιακό επίσης, είπαμε, κάθε μέρα λογικό είναι με τα γραφικά σενάρια, είναι αυτή τη στιγμή το όνομα του Κάσερες, το καινούριο, το οποίο προκύπτει. Ο Κρίστιαν Κάσερες είναι από τη Βενεζουέλα. Όσοι παρακολουθείτε το γαλλικό πρωτάθλημα, είναι ένα από τα αστέρια της Τουλούζ, η οποία πέρσι έφτασε στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας, 26 ετών. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και προέρχεται βέβαια από μια ομάδα η οποία τα πηγαίνει περίφημα τα τελευταία χρόνια. Παραλαμβάνω, είναι το τελευταίο όνομα το οποίο έχει προκύψει στους λεγόμενους φερόμενους μεταγραφικούς στόχους για τον Ολυμπιακό. Τώρα τα υπόλοιπα είναι αυτά τα οποία ίσως να έχετε διαβάσει όσοι μας διαβάζετε και στο κανάλι ένα.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Από την Πορτογαλία συνεχίζουν να γράφουν συνεχώς για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Είναι οχτάρι ο Μπραγκάνσα, ο παίκτης της Sporting Λισαβόνας, κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει. Και το όνομα, το οποίο βέβαια είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να και αυτός να κάνει τη διαφορά στο 6, είναι ο Βινίσιος Όζουα της Wolfsburg, και αυτό ένα από τα ακριβά έτσι ονόματα της σχετικής λίστας του Ολυμπιακού σύμφωνα με τους Γερμανούς. Είναι εξάρι, 27 ετών. Αυτός, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι, παίζει ακριβώς την ίδια θέση με τον Κάσερες της Τουλούζ. Είναι τα τρία ονόματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί με και του Φρόιλερ, ας βάλουμε και ένα τέταρτο, για τις δύο θέσεις του 6 και του 8. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα ολοκληρώνει προετοιμασία για το αυριανό μάτς με την Αιμέγκερ στο Ρέντι, νωρίτερα 4:30 μας μιλούν στους εκπροσώπους του τύπου ο Χωσέ Λουίς Μέντιλίμπαρ και ο Χρήστος Μουζακίτης. Αργότερα θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά η συνέντευξη τύπου και η προπόνηση της Αιμέγκερ. 7:30 μιλούν οι Ολλανδοί στο Καραϊσκάκης, και μισή ώρα αργότερα η Νέιμεγκερ θα πατήσει τον αγωνιστικό χώρο του Φαλιρικού γηπέδου. Θυμίζω, μέχρι το βράδυ ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και δύο αλλαγές στη λίστα των ποδοσφαιριστών που είχε ήδη δώσει στην UEFA. Όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, μπορούν να αλλάξουν μέχρι και δύο ποδοσφαιριστές παραμονές των αγώνων. Τον πρώτο, ναι, όχι τον δεύτερο, δηλαδή αλλαγή που θα γίνει σήμερα δεν μπορεί να γίνει μετά παραμονές των αγώνων Ερεβάνς. Μέχρι 24 ώρες πριν από την έναρξη των πρώτων αγώνων αυτών των ενδιάμεσων φάσεων, των προκληματικών μάλλον φάσεων των ευρωπαϊκών κυπέλων.

για την Union Saint-Gilloise, να προσθέσουμε ότι έπαιξε με την Εμπρίζ πριν από λίγες ημέρες για το Super Cup του Βελγίου και ήταν νικήτρια. Επικράτησε με 5-4

Συγγνώμη, του Μπρίζ, και είναι κυπελούχος επίσης στον τελικό του Μαΐου. 3-1 νίκησε την Άντερλεχτ και πήρε το κύπελο του Βελγίου.

0: Παναθηναϊκός, ο οποίος θα μάθει αντίπαλο μετά τις 3 στην κλήρωση για το Conference League, αλλά στον Παναθηναϊκό το μεγάλο θέμα είναι αν θα κλείσει η μεταγραφή, μεταγραφή με τη μορφή δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία, του Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας. Αλήθεια τώρα ποια είναι, ότι δεν χρειάζεται στάσεις ο Λιβάη Γκαρσία, τον γνωρίζουμε όλοι από το επιτυχημένο πέρασμά του από την ΑΕΚ που τον έστειλε άλλωστε και με ένα τεράστιο ποσό στην Σπάρτακ Μόσχας. Ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς εντάξει, η απομόνωση στη Μόσχα δεν του άρεσε και ως εκ τούτου ο ποδοσφαιριστής, όταν του έγινε πρόταση από τον Παναθηναϊκό, είπε άμεσα το ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και τον 4 πλέον ως μια νέα εσωτερική μεταγραφή, καθώς ο παίκτης μπήκε στις προπονήσεις. Μεταξύ, αυτό που γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο είναι η προαναγγελία της μεταγραφής του Καρέτσα από την Dortmund. Προαναγγέλει την μεταγραφή μέσα από ένα σουβλατζίδικο κάπου σε ένα προάστιο του Dortmund. Θυμίζουμε ότι η Dortmund έχει αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα έως το 2031. Παραλαμβάνω, μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε από τους Γερμανούς με πρωταγωνιστές σε σουβλατζίδικο. Και μπαίνει βέβαια και η φανέλα μπροστά από το ψυγείο με τις μπύρες, τις κοακόλες και τα άλλα αναψυκτικά, μεταξύ των οποίων βλέπω κάτω-κάτω στο βάθος και ούζα. Εντάξει, γερμανικά, δώσε λίγο ήχο, Δημήτρη, πάμε λίγο στα social media της Borussia Dortmund να ακούσουμε.
1: Ohne Scheiß lange, ne? Da bestellst du dir einmal einen Gyros-Teller und die Leute denken sofort, du verpflichtest den griechischen Nationalspieler.
0: Με ένα σουβλατζίδικο στο Olympia Grill πίνει και την μπύρα. Φτάνει ένα αυτοκίνητο, έχει μπροστά του πατάτες με τζατζίκι. Γελάει Δημήτρης. Κάποιος τρώει πατάτες. Γύρω εδώ πέρα που ο Λουκάνικα δείχνει και άλλα πολλά.
2: Γεια σας. Μια φορά το 19 σας παρακαλώ.
0: Είναι ο Καρέτσας. Και του λέει και μετά απαντάει και στα γερμανικά βέβαια. Για να καταλάβουν, το κοιτάνε με απορία. Έχει κουρευτεί το μεταξύ ο Καρέτσας και μπροστά από το ψυγείο το νούμερο 19, το οποίο θα φοράει ωραίο πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο. Κουλιεράκης παρουσιάστηκε ως αρχαίος αιώος. Από τη Ρώμα. Εντάξει.
3: Δέκατος Έλληνας, έτσι.
0: Δέκατος Έλληνας. Πλάκα, Δημήτρη, ναι. Η Ρώμα ψωνίζει για τα καλά από Ελλάδα. Πραγματικά πολύ επιτυχημένο το σποτ. Το έχω δει 2-3 φορές και στη διάρκεια που είχαμε εμείς και έχω πεθάνει στα γελιά. Γιατί αλλιώς, εν πάση περιπτώσει, να σας το λέω και αλλιώς.
3: Ο τύπος σουβλατζής.
0: Ο σουβλατζής, αυτό λέω. Μπείτε μέσα, το δείτε γιατί φοράει. Είναι αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό το κούρεμα πράγματι τη σχέτη που είχαμε. Είναι το κλασικό κούρεμα που κάναμε γιατί όταν είχε παλιά, δεκαετία του 80, κάπως έτσι δεν ήσουν. Λοιπόν, όλοι έτσι ήμασταν. Με χέτη πίσω, μπροστά το μαλλί να φτάνει λίγο πάνω από το φρύδι, κουρεμένα στα πλάγια τα αυτιά έξω, αλυσίδα φοράει το λευκό το φανελάκι, το κλασικό της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, αυτός είναι ένας από τους δύο έτσι σουβλατζίδες με τον Καρέτσα να ζητά τη φανέλα με το νούμερο 19. Μακάρι τα παιδιά αυτά όλα, Τζόλις βάλει και γκολάρα με την Arsenal. Αυτό είναι το καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ελληνικός αθλητισμός, ο οποίος θα πηγαίνει περίφημα. Τι να πούμε, παιδάκι μου, και για Δημήτρη, για τα παιδιά, τους κοπηλάτες, οι οποίοι, εντάξει, χθες που βάλαμε ένα θεματάκι στην ιστοσελίδα μας, εντάξει, νομίζω ότι αυτό το οποίο έγραψε ο συνάδελφος στην Ιταλία και διακρίζει τα εθνικά μας χρώματα. Ναι, συλλογή μεταλλίων. Η Μουρατίδου Λιόλιου, ασημένιο μετάλλιο στο τελικό του διπλού Σκεφιλιόλιου, πήρε και μόνη της. Η Κοντού και Αναστασιάδου, ασημένιες στο διπλό Σκεφ. Τέταρτη θέση, είπα, ο Καστιντίνου Μπούρκα. ο Ντούσκος, χρυσός ο Ολυμπιονίκης μας, τρίτος στο Πανευρωπαϊκό, στο Βαρέζι. Και βέβαια ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής, τεράστια επιτυχία, χρυσό μετάλλιο στο σκέφελ αφρών βαρών, 6 λεπτά 50-92. Δεύτερος ο Γερμανός ο Φάμπιο Κρές με 6.54.63. Τρίτος ο Ιγκόρ Χμάρα, ο Ουκρανός, με 6.56.80. Στον υγρό στίβο, εντάξει, νομίζω ότι πλέον οποιοδήποτε άθλημα μέσα στην πισίνα φέρνει διακρίσεις. Είχαμε το χρυσό μετάλλιο των κοριτσιών, των αδερφών Αλεξανδρή. Είχαμε βέβαια το χρυσό μετάλλιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας K16, του κορασίδων του Αργύρη του Θεοδωρόπουλου. Ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος προπονητής μες την εβδομάδα θα τον έχουμε. Και κοιτάξτε, να έχω και τον Γενικό Γραμματέα της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Δημήτρη Κύρκο, να συζητήσουμε για αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του υγρού στίβου. Χθες ξεκίνησε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων γυναικών στο Waterpolo. Η εθνική μας ηττήθηκε 17-13 από την Ισπανία. Το πιο σημαντικό μάτς νομίζω πλέον είναι το απόψινό 14 με την Ιταλία. Αν νικήσει η εθνική μας ομάδα, τότε θα πάρει τη δεύτερη θέση και πάει απευθείας στα προημιτελικά της Τετάρτης. Σε διαφορετική περίπτωση θα δώσει αύριο αγώνα χιαστή. Η Ιταλία, η οποία έχει νικήσει 17-12 το Ισραήλ και έχει χάσει και αυτή 16-8 από την Ισπανία. Εν τω μεταξύ, σήμερα πάντα για το Water Polo και σε επίπεδο μικρών εθνικών ομάδων έχουμε και την πρεμιέρα, γιατί έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και παιδών K16 στην Κροατία. Σήμερα η εθνική μας ομάδα στο Ζάγκρεπ αντιμετωπίζει τη Ρωσία. Οι Ρώσοι, οι οποίοι στον υγρό στίβο έχουν μπει πλέον σε όλες τις διοργανώσεις, είτε της World Aquatics, δηλαδή της πρώην Αθήνα, στα παγκόσμια, είτε στα ευρωπαϊκά, στην European Aquatics. Σήμερα λοιπόν στις 7:25 Ελλάδα-Ρωσία, αύριο στις 9:30 παίζουμε με το Πουέρτο Ρίκο και την Τετάρτη σε 7:20, συγγνώμη, αύριο Ισπανία, αύριο Ισπανία στις 9:30, Τετάρτη είναι το Πουέρτο Ρίκο σε 7:25 και παίζουμε με την Ουγγαρία στις 2 το μεσημέρι της Πέμπτης. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την εθνική ομάδα K16 Πόλο. Α, και δεν έχουμε πει από τις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Είπαμε τις δύο της ΑΕΚ, είπα την Union Saint-Gilloise, μετά πήγα στα υπόλοιπα. Η Bodo Glimt έχει ιδρυθεί το 1909, το Αψμύρα. Ο Κνούτσεν προπονητής, με αυτόν στον πάγκο άλλωστε την έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός το 2025 στο Europa League και είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Στη φάση των 16 είχε αποκλείσει τότε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει αν παίξει με την Bodo Glimt και μια άτυπη ρεβάνς, αλλά πολύ πιο σημαντική ρεβάνς, γιατί τώρα μιλάμε για είσοδο στο League Face και αυτά που σας είπα έτσι και με μια πρώτη ματιά από όσο θυμόμουν την ομάδα. Patrick Berg, το μεγάλο της αστέρι, ο αρχηγός, βασικό χαφ της εθνικής της ομάδας. Πρώτη, όπως επίσης σας είπα, σε 16 αγώνες, στο συν 1 από την V-Kick. Έτσι τώρα παίρνω και κάποια στοιχεία από τους αδέλφους στα αθλητικά site που είχαν τη δυνατότητα οι διεθνατζίδες να βγάλουν περισσότερα στοιχεία. Αν νομίζω ότι έτσι και με μια πρώτη ματιά, με τη βοήθεια του Traffic Mark, νομίζω ότι σας δώσαμε μια χαρά από το αρχές εξ αρχής το προφίλ των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα playoffs του Champions League.

Ήρθε και ο Ιωσέφ Λαραμπή για την Μαρκό, η οποία τάραξε τα νερά, τα μεταγραφικά στην Super League 2, μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές της περίοδου. Γενικότερα, ο Λαραμπή, ο οποίος κάλλιστα μπορούσε να παίξει σε μια οποιαδήποτε ομάδα, έτσι από πλέον τον, εντάξει, τον και ο Λαραμπή που έφυγε τον Ολυμπιακό, αλλά σε ομάδες από το 4 και κάτω του ελληνικού πρωταθλήματος άνετα έπαιζε ο Ιωσέφ Λαραμπή. Τον πρόλαβε ο συνάδελφος Αντώνης Πίκουλας, ο οποίος τρέχει την Μαρκό και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία, και θα είναι και στα ανατολικά του νομού ο Ιωσέφ Λαραμπή.

0: και με αυτά νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή πρώτη εκπομπή για τούτη εδώ την εβδομάδα. Σε λίγο ακολουθούν και οι κληρώσεις των άλλων ελληνικών ομάδων. Θα υπάρχει ενημέρωση από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr. Εμείς θα ξαναπούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 2. Και αύριο πάρα πολύ ρεπορτάζ για το μάτς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, το οποίο ούτως ή άλλως θα έχει απευθείας τηλεοπτική μετάδοση και από τον σταθμό μας. Ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παδάκη, ο οποίος ήταν εδώ κοντά μου στην άλλη πλευρά του ραδιοθαλάμου, μπροστά από την κονσόλα του ήχου. Διάλεξε και τις μουσικές και ο Γιώργος Καρίδης, ναι, μου διέφυγε, είναι το σύντομο Αλτσχάιμερ, το ονομάζω αυτό ο Δημήτρη. Ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος Σιφάκης, ο Λουκάς Ιωβανόπουλος ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής για περίπου 2 ώρες. Αν μην ξεχνάτε ότι η άλλη ομάδα της πόλης, ο Εθνικός, έχει σήμερα πρώτη στις, και το λέω πρώτη εντός εισαγωγικών, είναι η πρώτη προπόνηση που θα γίνει στο Σταύρος Μελισσουργός, δηλαδή στο γήπεδο του Ρέντι, στις 7 η ώρα. Ανοιχτή μάλιστα για τους φιλάθλους, όπως σημειώνει σχετικό ρεπορτάζ ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής στο κανάλι 1.gr. Ο κόσμος έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη εικόνα από το νέο σύνολο του Ηλία Κότσιου και το πρώτο φιλικό προετοιμασίας 13 Αυγούστου με αντίπαλο την K19 του Παναθηναϊκού στο Κορόπι. Καλό μεσημέρι να έχετε, 2 με 5 πάρα πολύ μουσική από τους μουσικούς μας επιμελητές και αμέσως μετά φυσικά, ανοίγει η μουσική, η rock zone του σταθμού, έτσι πιο εξειδικευμένες εκπομπές από αυτές τις οποίες όχι απλά ακούτε μουσική, μαθαίνετε για τη μουσική.
1: Με... Έχουν άδεια.
0: Άδεια είναι όλοι.
1: Ναι, και ο Νίκος και ο Παπλάκης και ο Αντανόπουλος.
0: Οπότε μόνο ο Μπάμπη Καραλή έχουμε το βράδυ. Ωραία, λοιπόν. Οπότε, εντάξει.
1: Μουσικούλα.
0: Εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως περισσότερες μουσικές οι ίδιοι άνθρωποι τις επιλέγουν και για τις ώρες που δεν έχουμε live πρόγραμμα. Καλό σας από μεσημέρο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

He is here, Alfredo Zitarrosa.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμο σε εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Κανάλι 1. 90,4 Pireas.
5: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΗΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΗΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Τι 4.
1: 90,4. Καναλιένα.

Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτό.
3: Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Yesterday.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4.
1: One, two, three, four.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΙΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΙΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

in a coffee. I am sitting on

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: πραγματικό ραδιόφωνο. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΙΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΙΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την ΑΕΜΕΚΕΝ με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός ΑΕΜΕΚΕΝ ζωντανά στο κανάλι 1,90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Looking for a friend.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ερυθρόλευκοι μπροστά στους φιλάθλους τους θα υποδεχτούν την Τρίτη την Αϊμέγεν με στόχο τη νίκη που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο προς τα αστέρια του Champions League. Τρίτη, 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Αϊμέγεν ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.